όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: σένα.
1: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Softflix.
3: Είμαστε και στο γήπεδο, το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Σ' αγαπώ, από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξύλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Εβάνα Ζουμπούρογλου, η μάνα
1: σας.
2: Να το το παιδί μου, να το, να το. Πάλι μου έρχεται και φάτο.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Mappe Show.
3: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα Μάπες, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Κατά καλό καιρό θα λέει κάποιος, δεν πηγαίνει προς τα πίσω τώρα, μόνο μπροστά. Εδώ είναι στα βάθη του καλοκαιριού. Καλημέρα στο Θανάση Πασά, καλημέρα από την Κατερίνα Μπούκα. Γιατί όμως στο Θανάση Πασά και από την Κατερίνα Μπούκα? Και στην Κατερίνα Μπούκα και στο Θανάση Πασά και από το Θανάση Πασά και από την Κατερίνα Μπούκα. Μέχρι να ρυθμιστεί και το μικρόφωνο της Κατερίνας Μπούκα, σιγά σιγά την κάνουμε. Βασιλική, τι γίνεται, μας τα έχουν αποσυνδέσει τα μικρόφωνα, τα βάζουν στις κούτες. Πάρα πολύ ωραία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 βάζω γρήγορα τον τέταρτο, πέμπτο μαζί με τη Βασιλική τη παρέα που είστε εσείς. Έλατε όπως έχετε ξυπνήσει και ό,τι θέλετε να πείτε. Είναι εντάξει, Κατερίνα μας?
2: Νομίζω.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Γεια σας, Μάπες. Καλημέρα.
0: Του πάνω Κιμπούκα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Αν και έχω την εντύπωση. Με την έννοια ότι σιγά σιγά αρχίζετε και φεύγετε για τις όποιες διακοπές, άδεια, ξεκούραση. Τουλάχιστον δεν έχετε το ξύπνημα. Όμως, οφείλω να ομολογήσω ότι ερχόμενος εδώ είδα πολύ κόσμο.
2: Κι εγώ. Τι γίνεται, διαφορά από άλλες μέρες.
0: Μήπως είναι αυτοί οι ανάπαυλα που γύρισαν από τις πρώτες και φεύγουν για τη δεύτερη άδεια? Καλημέρα, Μάπες.
2: Μήπως απλά περιμένουν να φύγουν και τους έχει πιάσει ο ενθουσιασμός?
0: Γιατί... να δουλέψουν.
1: Παιδιά, μην
2: να δουλέψουν.
0: Σου λέω ότι είναι εργαζόμενοι αυτοί. Γιατί να ξυπνήσεις 6 ώρα το πρωί και να περιμένεις καφέ να πάει να πάρεις?
2: Δεν ξέρω, εγώ είδα και άσχετο κόσμο.
1: Δηλαδή, μπορεί να γυρνάς από κάπου.
2: Ναι, είδα κόσμο να τρέχει. Είδα κόσμο να τρέχει, να κάνει jogging. Είδα ένα ζευγάρι καλέ που γύριζε αγκαλιασμένο τώρα, ήταν 6 παρα 10.
1: Αυτοί είχαν σίγουρα παιδιά σχεδάσει.
2: Ωραία, περίμενε λίγο και λέω. Σκέφτομαι εκείνη την ώρα που τους βλέπω αγκαλιασμένους. Αν αυτοί τώρα πηγαίνουν σπίτι, τώρα, έτσι.
0: Αγκαλιασμένοι.
2: Παγκαλιασμένοι.
0: Πώς φύγανε?
2: Τέτοια. Όχι. Πότε θα κοιμηθούν? Μέχρι να πάνε σπίτι, τζακατζάκα, τζακατζάκα, πότε θα κοιμηθούν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Τι ερώτηση ήταν αυτή?
1: Σε ενοχλεί που κάπου μεγάλωσες, ε.
0: Τώρα θα κοιμηθούν, ρε Κατερίνα.
2: Δεν θα κοιμηθούν τώρα.
0: Γιατί?
1: Δεν θα κοιμηθούν τώρα.
2: Νέο ζευγάρι ήταν, δεν θα κοιμηθούν τώρα. Αυτοί θα κοιμηθούν 8 η ώρα, θα έχει βγει ο ήλιος. Κομμάτια θα είναι το
0: μεγάλο. Α, εννοείς ότι θα πάνε να κάνουν τον έρωτα.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα γυρίσει ξημερώματα και δεν θα σου πάρει κανένα 2 ώρα να κοιμηθεί.
0: Ναι, φοβήθηκα τι θα σου πάρει. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και η άλλη όψη του φεγγαριού, παιδιά, που εγώ στο αεροδρόμιο χθες επιστρέφοντας το βράδυ. Ήταν ένα ζευγάρι, δεν θέλω να ανακατευτώ, αλλά κάπως, εντάξει, και φυσικά και πάτησε πάνω στα κουτσομπολίστικα ενστικτά μου, τα πολύ κατώτερα υπάνθρωπα ενστικτά.
2: Ναι, ωραία, όλοι τα έχουμε, δεν πειράζει, πες.
0: Παιδιά, προχωρούσε ο άνδρας και τον πήγαινε κολοφεράτζα. Αλλά του φώναζε, ακουγόταν σε όλο το αεροδρόμιο.
2: Τι του έλεγε?
0: Βασικά σε όλο δεν γίνεται να ακουστεί γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά στους πολλοί, στην πρώτη, έτσι, στον πρώτο κύκλο ανθρώπων και δεύτερο, σίγουρα δακτύλιο, ας πούμε, γύρω από αυτούς, πολύ δυνατά.
1: Είμαι μαζί της. Και ας πω γιατί.
0: Έλεγε, αν ήθελα να είμαι με αυτούς, θα ήμουν με αυτούς. Αλλά εγώ είμαι μαζί σου.
2: Τι ηλικία στο ζευγάρι αυτό?
0: Και όμορφο ζευγάρι, ηλικία 45.
2: Οκ, Έλληνα.
0: Έλληνε. Εφού σου λέω τα καταλάβαινα και τα άκουγα.
2: Γιατί αγγλικά τάχο... δεν θα τα καταλάβαινα.
0: Θα σου έλεγα, βρε Κατερίνα, από την αρχή ότι μιλούσα στα αγγλικά.
1: Θα σου έλεγα, του τάχωσε γιατί αυτός αφισβήτησε τα αισθήματά της.
0: Εγώ έτσι όπως...
1: ή την έχωσε να κάνει κάτι ένα διήμερο με κάποιους που δεν γούσταρε.
0: Ωραία, ωραίο παιχνίδι αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτός... Εγώ δεν ξέρω την αιτία, θα σου πω όμως τι κατάλαβα. Ότι αυτός κάπως δεν μιλούσε και αυτό την εξόργιζε.
1: Έχει κάνει μεγάλη.
0: Ναι, κάτι αυτός έχει κάνει και δεν της απαντούσε. Αυτή τάχωνε και επειδή αυτός δεν απαντούσε. Μπορεί να ντρεπόταν κιόλας γιατί όλο αυτό γινόταν μέσα στη μέση του αεροδρομίου. Δεν απαντούσε και αυτό την έκανε ακόμη πιο έξαλλη. Και την πήγαινε, μιλάμε, παιδιά, μιλάμε φωνές.
1: Αδέρφια, αυτή είναι η στρατηγική. Ό,τι και να έχει γίνει, δεν μιλάς ποτέ. Ποτέ. Δεν δίνεις καμιά πληροφορία.
0: Θα σκάσει κάποια στιγμή.
1: Στον εχθρό. Να σου πω κάτι. Άκου λίγο.
0: Ακούω, εδώ είμαι. Γι' αυτό ήρθα. Ξύπνησα το πρωί για να ακούσω στην πραγματικότητα.
1: Το κάνεις σαν το φραπέ. Σε μένα μιλάτε. Δεν γνωρίζω. Δεν ήμουν εκεί.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα της σιωπής.
2: Όπως φαρίκια είστε.
1: Βέβαια, όπως λέει και στις αμερικάνικες ταινίες, επικαλούμε την πέμπτη. Πώς το λένε?
0: Amendment. Την τροπολογία. Θυμάσαι κάτι σήμερα?
1: Εντάξει, ωραία, φίλε.
0: Και λέω για τα δικά σου, ρε φίλε. Είναι κρίμα να πάρω. Να πάρω κανένα 200 έργο παραπάνω.
1: Γιατί μου την παίρνει, ρε πρόεδρε.
2: Εγώ να σα πω ότι υποθέτω.
1: Κάτσε λίγο. Τους έχω εκπαιδεύσει ένα χρόνο.
0: Με τα καταλαβαίνουν μόνοι τους.
1: Μια χαρά καταλαβαίνουν, ρε.
0: Για πες, Κατερίνα.
2: Εγώ υποθέτω ότι ήταν με μια παρέα και αυτός της είπε ότι καταπιέζεσαι να είσαι μαζί μου και θα ήθελες να είσαι με αυτούς. Το γύρισε δηλαδή όλο στον εαυτό του τώρα.
0: Εγώ νομίζω,
2: για να πάρει προσοχή.
0: Και εγώ κάπου εκεί το βλέπω. Δηλαδή νομίζω ότι αυτός έχει μια κόντρα με κάποιον. Και τη ζήτησε το λόγο γιατί τον υπερασπίστηκε, τον εκθίασε, είπε κάτι καλό για κάποιον που αυτός δεν χωνεύει. Δηλαδή είναι σαν να έχω μπίφ εγώ με τον Θανάση και είμαστε εμείς οι δύο ζευγάρι Κατερίνα και παίρνεις το μέρος του σε κάποια θέματα, τον εκθιάζεις σε κάποια άλλα, βρίσκεις ότι είναι πολύ καλός ο Θανάσης. Μία, δύο, τρεις, κάτι θα της είπε ότι εσύ με ποιον είσαι, με εμάς ή με τους άλλους.
1: Το βρήκα. Γυρνάγανε από εκδρομή.
0: Μπράβο, ρε Θανάση.
1: Την οποία είχαν συναντήσει τον πρώην της. Και αυτή κάτσε και του μίλησε.
0: Και αυτό μπορεί να παίζει.
1: Και αυτό της έκανε σκηνή ένα διήμερο τώρα.
2: Αν μας ακούει αυτό το ζευγάρι, αν είμαστε τόσο τυχεροί, θα θέλαμε να μάθουμε.
1: Και τώρα μπορεί να έχει ξεχάσει τα σαπούνια μέσα στην τσάντα και να κουφάσει.
0: Νομίζω. Α, καλώ.
1: Ο νησιώτης.
0: Πιο μαυριζόμενο από ποτέ. Ήρθε ο Βασίλης. Φανερά
2: ανανεωμένος
0: και ξεκούραστος. Και φυσικά με, την, με το πολύ ωραίο.
1: Έχει φουσκώσει το μαλλί του αρχικά.
3: Έτσι είναι,
0: ξεκούραστος. Α, ο ξεκούραστος, παιδί μου. Ναι, ξεκούραστος, κουρασμένος. Δηλαδή με την έννοια πώς ήταν η γνωστή άγνωστη. Πού είναι ακόμη η γνωστή άγνωστη μετά από τόσα χρόνια.
3: Εμείς οι 35 ετών, με αυτή τη φωνή σας το λέω. Τι θέλουμε και μπλέκουμε με κάτι παρέες νεαρότερες και κάνω εγώ τώρα στα 35 μου πενταήμερη και είμαι άϊπνος 3-4-5 μέρες.
0: Α, είσαι άϊπνος.
3: Δεν το βλέπεις το μαύρο κύκλο πώς είναι.
0: Δεν βλέπω.
1: Αλλά το Kings Landing που έκτισες όλοι το είδαμε. Τι πύργος ήταν αυτός.
3: Καλέ, ένας τουρίστας και πηγαίναμε όλοι και τραβάγαμε το βίντεο. Εγώ θα καθόμουν να κάνω τέτοια πράγματα στην παραλία, κάστρα ολόκληρα. Πισίνες είχε φτιάξει. Τυχάκια είχε φτιάξει.
0: Είδα, αυτό δεν το είδα.
3: Δεντράκια είχε βάλει. Και με το που το βλέπουμε εκεί με την παρέα λέμε House of the Dragon.
2: Εγώ, Βασίλη μου, ήμουν σίγουρη ότι δεν το είχατε κάνει εσείς.
3: Καλέ, παλάβωσες.
2: Ναι, και απλά το βγάλατε story.
0: Παιδιά, επειδή δεν το έχω, δεν το έχει δει ο κόσμος που μας βλέπει. Ένα τεράστιο κάστρο στην άμμο ήταν αυτό.
3: Ένα τεράστιο κάστρο στην άμμο, παιδιά, που ο άνθρωπος δούλευε με μικρά εργαλειάκια. Κάποια σχέση μπορεί να έχει.
0: Προφανώς.
3: Ή, ξέρω εγώ, οικαστική, οτιδήποτε.
0: Είναι γλυπτική. Αμογλυπτική, θα έλεγε κάποιος.
3: Κανονικότατη. Πισινούλες είχε βάλει μέσα. Τυχάκια, τα πυργάκια, τα παραθυράκια τους, τα διαδρομάκια. Εσωτερικούς χώρους, εξωτερικούς χώρους. Και ένα
0: ήταν
3: δεύτερο...
0: όντως το King's Landing, ήταν δηλαδή κάτι από το έφερε, Game of Thrones.
3: Έφερνε λίγο η αλήθεια. Είναι,
0: έφερνε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Κολλήσαμε και εμείς τη μουσική από πίσω και έφερνε λίγο περισσότερο.
0: Α, εντάξει, εντάξει.
3: Το κάμαμε έτσι.

0: η αδυναμία αυτή να πεις ότι δεν ήταν κλαμπ, ήταν καράβι. Αλλά πριν το, κλαμπ, το καράβι ήταν κλαμπ.
1: Ήταν καράβι σαν κλαμπ, σου είπε ο άνθρωπος.
0: Να σου πω, πες μου, ήταν η πρώτη φορά που πήγες το κοφονήσι.
1: Ναι, όλη η τετράδα ήταν η πρώτη φορά που πηγαίναμε.
0: Πώς σου φάνηκε?
1: Μας άρεσε πολύ. Καταλάβαμε ότι μάλλον το κλου του νησιού είναι το πολύ μικρό.
0: Ακριβώς.
1: Πότε διαχειρίσιμο.
0: Το μαζεμένο και το διαχειρίσιμο. Αυτό
1: ακριβώς.
0: Είναι το
1: κόνσεπτ. Γιατί τώρα, μην κοιτάτε εγώ που σας λέω, εντάξει, δεν έχω και κανένα θέμα. Θα μπορούσα να πάω και σε μεγάλο νησί να πηγαίνω κάθε μέρα σε μια παραλία. Οι άλλοι τώρα θα παθαίνανε σοβαρό φόμο. Δεν πήγαμε εκεί, δεν πήγαμε αυτό. Αφού κάποια στιγμή, ακούω από πίσω τα κορίτσια τα λέγανε αυτά, καλέ στον καθρέφτη δεν φωτογραφηθήκαμε. Και βούρνα ψάχνουμε τον τάδε καθρέφτη
0: εκείνο
1: στο τάδε
0: λέει...
1: μαγαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω εγώ τι λέει, όλα κάτι λένε. Μετά άκουγα από πίσω. Στιχάκια έβγαλε να έχουμε να ανεβάσουμε. Έχω βγάλει
0: ναι.
1: πολλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα πα διακοπέ για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει τυπικά.
1: Υπήρχε.
0: Είναι πάει με την ηλικία, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ηλικία ήταν τα παιδιά αυτά, 25?
1: Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Υπήρχε το do list συγκεκριμένο
0: ναι, ναι,
1: και υπήρχε
0: ναι.
1: και ανταγωνισμό. Γιατί είχαμε βρει κι άλλου εκεί φίλου γνωστού και τέτοια και λέγαμε. Η Κατερίνα, τι να έχει βγάλει τώρα να γυρίσουμε στην Αθήνα μα ξεφτυλίσει τα post.
2: Είναι μια πραγματικότητα αυτή γενικά. Γι' αυτό σου λένε ότι άμα δεν το ανεβάσει, έχει πάει καν.
1: Ναι.
2: Άμα δεν μπορείς να το δείξεις.
1: Άσε μετά τώρα που γυρνάγαμε και κάνανε τις επεξεργασίες, τι θα ανέβει, τι θα κατέβει. Μπαίνει μία από αυτές τις μικρές εκεί στο προφίλ μου και μου λέει: έχεις να κάνεις post φωτογραφία από τον Οκτώβριο και έχεις μόνο βιντεάκια.
0: Α,
1: το προφίλ σου καταραίει.
0: Καταραίει.
2: Έχει δίκιο, πρέπει μια φωτογραφία. Να σας.
0: Ναι.
2: Εγώ ήθελα να σας πω μια άσχετη πληροφορία σχετικά με αυτό που είπε ο Βασίλης με την άμμο.
1: Βεβαίως.
2: Μπορώ να σας δώσω μια ράδια.
0: Ναι, παιδί μου, πες το.
2: Λοιπόν, παιδιά, στη Λας Πάλμας, στα Κανάρια, υπάρχει μια παράδοση όπου κάθε Χριστούγεννα, επειδή έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες εκεί, κάνουν φάτνες από άμμο στην παραλία και γίνεται μια τεράστια έκθεση.
1: Απολύτω.
2: Να ψάξετε, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Στις Κανάρες είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες τη Σάμου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε όλη, όλη την παραλία έχω να σας δείξω κάτι φωτογραφίες που είχα πάει. Κάτι τεράστια εγκουάνα, 5 μέτρα.
0: Έλα ρε.
3: Κάτι
1: εγκουάνα.
3: Εγκουάνα. Μιλάμε σαν εγκουάνα. Αυτοκίνητα, πυρήνε.
0: Από άμμο όλες.
3: Όλα, όλα. Διόροφο τώρα πυργάκι, τώρα διόροφο που μπαίνει μέσα.
0: Τι τέχνη κι αυτή.
2: Εν τω μεταξύ.
0: Και πόσο εύθραυστη όμως, ρε γάμο το. Ταυτόχρονα και πόσο τελικά τη βέβαια.
1: Ακοίταξε, εμείς όσοι ήμασταν γύρω. Γύρω και από το έργο του ανθρώπου όταν πήγε λίγο.
0: Πού
1: να
0: ήταν
1: φάει.
0: Αυτό, σε ποια παραλία?
1: Στο Φίνικα.
0: Στο Φίνικα.
1: Στο Φίνικα χθες. Και στο Φίνικα, όπως
0: ξέρεις. Εκεί θα μένω.
1: Ναι, θα μένω. Έχει παιδάκια.
0: Όχι, εκεί θα μένω εγώ.
1: Α, εκεί θα μένεις εσύ. Ωραία. Έχει πολλά παιδάκια εκεί που θα μένεις ναι. εσύ. Γιατί είναι έτσι πιο εύκολο.
3: Σε κυνηγάει το παιδάκι.
1: Οπότε ναι. είχαμε το νου μας όλοι. Γύρω-γύρω από το έργο του ανθρώπου, τώρα μην πάει κανένα ζαβό και πέφτει απάνω.
0: Βέβαια, βέβαια. Τι σ' άρεσε περισσότερο στο κουφονίσι, Βασίλη? Το φαγητό, κάποιο μέρος, κάποια παραλία.
1: Νομίζω αυτό το χαρακτηριστικό του μικρό του πράγματος.
0: Θα ξαναπήγαινες?
1: Θα ξανα... Όχι του χρόνου,
0: ναι.
1: γιατί έτσι τώρα νιώθω ότι πήρα μια γερή τζούρα. Αλλά όταν θα ξαναπήγαινα, ήξερα και λίγο καλύτερα τι θα έκανα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό κι αυτό.
0: Την Κατερίνα θα την έπαιρνες μαζί?
1: Οπωσδήποτε.
0: Το βάλω Θανάση.
1: Οπωσδήποτε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Συναντούσα στο δρόμο και έφερα στο μυαλό μου και έλεγα: να, αυτή θα μπορούσε εδώ να είναι η Κατερινούλα μας. Να, ένας Δημήτρης κάνει παρατήρηση στην παρέα του. Ο Θανάσης πιο εκεί επιβιβάζεται στη βάρκα. Σας είχα συνεχώς στο μυαλό μου.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappers μου. Σήμερα λοιπόν που είναι 13 Ιουλίου, Δευτέρα, έλεγα ότι κανονικά φύσκα τα καφέ και όλα ανοιχτά εντωμεταξύ. Την ίδια ώρα περνάω, εκτός αν είναι θέμα λεπτού. Και σήμερα 6 παρα 5 ήταν όλα ανοιχτά. Ενώ τις άλλες, τα συγκεκριμένα που έχω στο μυαλό μου, 4 που περνάω.
1: Ναι.
0: Ενώ τις άλλες μέρες που ερχόμουν ήταν 1 από τα 4. Τι έχει συμβεί σήμερα? Δεν ξέρω, ίσως και εγώ να έτυχε. Τι να πω.
2: Έχει... Το αντίθετο νιώθω εγώ, ότι είναι όλα κλειστά.
0: Ότι αρχίζει και το παρατάνε.
2: Ναι, καφέ που βλέπω ανοιχτά που έβλεπα μέχρι πρότινος, μέχρι την Παρασκευή έχουν κλείσει. Στην γειτονιά μου επίσης έχουν κλείσει κάτι 24ωρα ψιλικατζίδικα που έχουμε. Έπεσε από τα σύννεφα χθες.
1: Ωραία, Κατερίνα, αυτή η δική σου η αυτοδιαχειριζόμενη τώρα τα μαζεύουν και πάνε οι καρίες,
2: ναι,
1: πάνε γάβδους, πάνε
2: ναι,
1: τέτοια αυτή.
0: Και πάνε και για μέρες.
2: Τώρα, μήνες.
3: Το μεγάλο κομμάτι τώρα είναι, φίλε. Τώρα 10 με 15 μέχρι 10 Αυγούστου. Τώρα φεύγουν οι
0: πίσω. Η μεγάλη έξοδος,
3: Είναι, είναι.
0: 15, κάτσε, sorry, τι είπες. 15 με τέλος Ιουλίου,
3: 15, ναι. Τώρα.
0: Α, μέχρι 10 Αυγούστου είπες.
3: Μέχρι 10 Αυγούστου. Αυτές τις μέρες θα φεύγουν οι πολλοί, ρε, με αυτοί που θα φύγουν.
0: Ναι. Πάντως και εγώ εχθές που ερχόμουν από το αεροδρόμιο, να πω και από την εμπειρία μου, εγώ πήγα στα Χανιά, δούλευε ο Θέμης Γιοργαντάς και πήγαμε μαζί. Τσάβαμε εμείς τις προσκολήσεις.
1: Μόνο ο Θέμης Γιοργαντάς δούλευε.
0: Μόνο.
1: Ειλικρινά,
0: και όλο αυτό που είδατε, αυτό έλεγα και στην Κατερίνα και στον Θανάση πριν, ήταν τσάμπα. Μας φιλοξενούσαν οι άνθρωποι. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά σας ξέρουμε ότι είστε καβουροτσεπάκιδες στην παρέα, δεν είναι.
0: Όχι, κοίτα, αυτό.

0: Καταρχάς δεν τον νοικιάζει αυτό που μέναμε. Ήταν το σπίτι του ή όταν κάνει μεγάλες συναυλίες όπως ήταν αυτή του Ρουβά. Ο Ρουβάς έμενε από κάτω μας δηλαδή. Στον κάτω όροφο.
1: Πες λίγο τώρα για συναυλία Ρουβά. Ναι,
0: ήτανε...
2: αυτό τώρα που πήγες.
0: Αυτό ναι, λοιπόν είναι το Όναρ.
1: Ναι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι κάπου στο εξωτερικό και λέω πού του πέτυχε του Παπαριζό Ρουβάδε. Και μετά είδα το Γιώργαντά που έπεσε και λέω εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, είναι ένα, ξέρετε από αυτά τα κυρί... Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι αυτά τα Κυριλέπιτς μπαρ, έτσι τα λέω εγώ.
1: Η 25χρονη δεν... παρέα μου το ξέραν όλοι. Μου λέγανε ο Ουγγαρέος έχει πάει στο Όναρ.
0: Όναρ, ναι. Είναι στα Χανιά, είναι στην περιοχή Λουτράκη. Εκεί σου λέει κάνουν μητσοτάκιδε μπάνιο. Έκανε ο Κωνσταντίνος με τη Μαρίκα κτλ.
1: Είναι αυτά τα βίντεο που έχουμε δει που μπαίνει όλη η οικογένεια
0: αυτό.
1: Με στη θάλασσα.
0: Καλά, γενικά όλη η οικογένεια τα κάνουν όλα. Μπαίνουν οι βγαίνουν μαζί. Τέλος πάντων, έχουμε να πούμε και γι' αυτά.
3: Ποιος έχουν... τους φυλάει τα πράγματα.
0: Έλα, μπρε, έλα, πες.
2: Όλα,
0: να τη αλληγορία του Θανάση. Πολύ εύστοχη η απορία της Κατερίνας και η αλληγορία του Θανάση που κουμπώνει πάρα πολύ το πολιτικό συμπέρασμα. Λοιπόν, δεν ξέρω να ακούσατε γιατί γελάγαμε.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, ποιος σου λέει τα πράγματα, η Κατερίνα, ο λαός λέει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ο Θανάση. Λοιπόν, είναι λοιπόν εκεί σε ένα φανταστικό κολπίσκο. Η μαγιά του τύπου αυτού του Ιάκωβου είναι ότι δεν προσπάθησε να κάνει φιγούρα με τα λεφτά του, να σας το πω και έτσι. Έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος που είναι, όπως ξαναείπα, σαν τον Νικόπολη, να το συγκρίνω, Κατερίνα. Στην Πρέβεζα. Τέλος πάντων, αυτά τα beach bar που είναι, αυτά τα ξύλινα με τις πέργολες, με τις τέντες τις μεγάλες που είναι με αυτά τα, ξέρετε, που τους βγάζει και φωτογραφία που είναι λίγο φίνικας, λίγο.
1: Ναι,
0: καταλάβατε.
1: Λίγο σαν το project.
2: Σαν το κάβορα. Σαν το κάβο παραντήσιο.
3: Όχι. Άλλη φάση, παιδιά, μπείτε να δείτε. Τώρα εγώ το κοιτάω. Καμία σχέση με Νικόπολης. Ή δεν ξέρω πριν χρόνια πώς ήταν το Νικόπολης, ναι. Αλλά πλέον με τη σημερινή του εικόνα, όχι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Λίγο με τα κυρία, λίγο τα σούσι σου, λίγο αυτά. Δεν έχει να μείνει. Εμείς μέναμε σε μία βίλα που έχει φτιάξει ο άνθρωπος, γιατί διοργανώνει μεγάλες συναυλίες εκεί. Όπως αυτή του Σάκη και της Έλενας που ήμασταν το βράδυ. Στα καλύτερά τους η Παπαρίζου ειδικά είναι...
3: Ναι ρε παιδί μου.
0: Έχει την λάμπη. Είναι η παλιά Παπαρίζου.
3: Μου έχει αρέσει ενώ... πάρα πολύ το μαλλί της.
0: Πολύ.
3: Πάρα πολύ της έχει
0: πάρει. Και ωρεξάτη και κάνει και μια πολύ ωραία ενότητα που λέει θα πω τώρα τραγούδια φίλων μου και λέει άλλων καλλιτεχνών.
1: Α, λέει,
0: Και αφήνει και τις καλύτερες εντυπώσεις και όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα. Και ο Σάκης φυσικά, ο λαμπερός Σάκης επίσης με αυτό τη λάμψη του και το brand name του που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και στην αρχή λες ο Ρουβάς και μετά αργά ή γρήγορα λες ο Ρουβάς.
1: Ναι, όπως πάντα.
0: Αυτό. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ήταν δύο διαφορετικές ημέρες.
0: Όχι, μαζί ήταν.
1: Μαζί
0: γιατί ήταν το opening και σε δύο εβδομάδες έχει φέρει. Καταλαβαίνετε. Ο κόσμος και στη θάλασσα θα μπαίνει.
1: Ναι, μεταφέρει.
0: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το που λέτε, τζάμπα που λες τις προσκολίες.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι είναι, αλλά και καβουροτσοπάκιδες να μην είμαστε.
1: Ναι.
0: Αυτής της κλίμακας την άνεση, θα το πω έτσι για να μην πω την πολυτέλεια, δεν μπορείς να τη φτιάξεις. Πρέπει να έχεις στη ζωή σου ένα, ρε παιδί μου, πετύχει πάρα πολλά. Ο συγκεκριμένος ήταν επιχειρηματίας στον τομέα της ναυτιλίας και από τα χρήματα αυτά, δηλαδή δεν γίνεται με δουλειά από το πρωί στο βράδυ όπως εμείς.
1: Μην μας ξεφτυλίζεις έτσι, ρε παιδί μου, δεν πρόκειται, το ξέρουμε, άσε μας.
0: Μόνο κερασμένο η φιλοξενία θα ζήσεις τέτοιες κλειδές. Φανταστείτε ότι τα δωμάτια είχαν τέτοια ιδιωτικότητα που είχαν ξεχωριστό, είχαν, αυτό έλεγα στα παιδιά, ηλεκτρικές κλειδαριές με κωδικούς το δωμάτιό σου. Είναι που το δωμάτιό σου είχε μπάνιο και ντουζ και ήταν ιδιωτικό. Και όλο αυτό έβγαινε στο πρωί, έμπαινε στην πισίνα, έκανε το. Αυτά.
2: Ερώτησης.
0: Ναι.
2: Την τουαλέτα την Ιαπωνική την είχε.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Τότε τσαμπαχτή.
0: Τίποτα. Τσάμπα λεφτά.
1: Να ρωτήσω και
0: εγώ. Αρέσει ο Θανάσης, έχει βάλει τα ακουστικά του και από πάνω. Πίσω βγαίνει ένα λοφείο. Ωραίο, σαν να είναι φασιανό σε ζευγάρωμα. Σε εποχή ζευγαρώματος.
1: Που ανοίγει για να.
0: Δεν πειράζει, άστο, ωραίο είναι, ρε παιδί μου και εσύ.
2: Ωριακά έβαλα ρούχα σήμερα και ήρθα.
0: Καλά.
1: Άστο αυτό, άστο.
3: Υπήρξατε.
2: Ήθελα να έρθω πάρα πολύ έτσι με την πιτζάμα μου.
0: Α, ήθελε.
1: Εντάξει.
0: Νόμιζα ότι από το δεις πια τα έχεις
2: φτύσει. Γιατί λέω ρε φίλε, να σκάσω και έτσι κιόλας.
3: Να σε δούμε κόλτε. Λίγο πριν το τέλος με πιτζάμα.
2: Να σου πω κάτι, γιατί δεν κατάλαβα. Στην παραλία γιατί θα με δείτε με το μαγιό.
1: Δεν θα σε δούμε και στην παραλία με το μαγιό. Δεν θα μας καταφέρεις να μας τραβήξεις ως εκεί. Δεν θα μας σύρεις το βούρκο.
0: Λοιπόν, σας προσκαλώ, μάπες μου και εσάς φυσικά, να φέρετε και όποιον θέλετε και όλοι όσοι ακούτε. Προέκυψε μια πάρα πολύ ωραία έτσι πρόσκληση που θέλω να την χρησιμοποιήσω για να κάνουμε έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο αποχαιρετιστήριο πάρτι και τη σεζόν και των μαπών και τη γνωριμίας μας και τη συνύπαρξής μας.
2: Ανοίγεις το σπίτι σου.
0: Όχι, στο ενπλό. που είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι και νωρίς, θα είναι 10 ώρα το βράδυ το 9-9.30 ας πούμε την Πέμπτη. Θα παίξω μουσική, οπότε μπορείτε να έρθετε, να σας προσκαλώ όλους να έρθετε εκεί, να περάσουμε καλά.
1: Θα έρθουμε και εδώ την Παρασκευή όμως.
0: Ναι, εμείς την Παρασκευή θα έρθουμε. Κοίταξε, μπορεί να είναι και η τελευταία μας μέρα. Περιμένω κάποια τηλεφωνήματα. Ναι, περιμένω κάποια τηλεφωνήματα σήμερα. Μπορεί να είναι και η τελευταία μας μέρα. Τέλος πάντων, αλλά είστε πρόσδεκτοι μάπες, μια που είναι και νωρίς, μια που είναι και στην Αθήνα. Όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα, να έρθετε, να είναι και ωραία και έχει και ωραία θέα. Είναι και ανοιχτά. Θέλω να πω, δεν είναι κανένα κλαμπ να βαράει, να σε πιέσει.
1: Είναι το σποτ που θα πάει η Αμάντα κάποια στιγμή.
2: Είχαμε κάνει την κοπέτη πίτα.
0: Όχι, αυτό είναι το Σισάτεν. Πιο πριν. Πιο μετά. Μετά.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Έμπλο, το κλασικό έμπλο.
1: Ναι, ότι κάποια στιγμή είχαμε πάει με την Αμάντα για κάτι μπραντζ, για κάτι τέτοια, κάτι μεσημέρια.
0: Μπορεί. Είναι ωραία πάντως, γιατί είναι λίγο σαν το. Είναι λίγο σαν island. Είναι στη θάλασσα, δηλαδή πάνω στο. Στο χείλος, ας πούμε, της θάλασσας. Και θα είναι ωραία, βάλουν και ωραίες μουσικές. Σας προσκαλώ όλους. Καλά, θα δείτε και τις αφήσεις και τα ηχητικά. Θα ανεβάσω και ένα βιντεάκι.
3: Μπορώ να πω κι εγώ μια εμπειρία από τη διαμονή μου. Εγώ πήγα στο Μέτσοβο το Σαββατοκύριακο για δουλειά. Θα δουλεύω σε ένα φεστιβάλ το καλοκαίρι και είχαμε πάει εκεί να βγάλουμε κάποια.
2: Ποιο φεστιβάλ, πες μας.
3: Ανήλιο Park Festival λέγεται αυτό το φεστιβάλ.
0: Γιατί όμως είναι ανήλιο, ρε παιδί μου.
2: Και θα τραγουδήσουν.
3: Είναι, θα σου πω το line-up, είναι 7 με 9 Αυγούστου στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου. Είναι τρίτη χρονιά που γίνεται αυτό.
0: Α, έτσι λέγεται, νόμιζα ανήλιαγο δηλαδή, δεν το πιάνει ο ήλιος.
3: Ακριβώς, βγαίνει από το όνομα ενός χωριού, του Ανηλίου, που είναι απέναντι από το Μέτσοβο. Και απλά όπως είναι τοποθετημένο το Ανήλιο, αργεί να το πιάσει ο ήλιος το πρωί.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, τα καλύτερα
3: το
2: πάρτι...
3: πιάνει κάποια στιγμή, αλλά ναι.
2: Τα καλύτερα πάρτι τα κάνεις πάντα στα χιονοδρομικά το καλοκαίρι.
3: Μάλιστα. Ναι. Γενικά τώρα επειδή.
2: Στο Σέλι, εμείς και 3 χρόνια κάνουμε κάτι τεκνοπάρτι. Με το μπουφανάκι, τέλεια ήταν.
3: Γενικά τα χιονοδρομικά προσπαθούν να επεκτείνουν τη σεζόν επειδή πλέον είναι πολύ περιορισμένοι. Οπότε...
0: Και πολύ έξυπνο και πολύ. Και μη σου πω απαραίτητο πια.
3: Βρίσκουν τρόπους κάπως. Αυτοί γενικά κάνουν και πάρα πολλά σπορ. Δηλαδή έκανα πρώτη φορά ποδήλατο ηλεκτροκίνητο. Με το οποίο φεύγεις σφαίρα.
0: Δηλαδή, ήταν αυτό μια τι είναι, φορά... κάνεις δύο πεταλιές και τις υπόλοιπες τρεις τις πάει μόνο του.
3: Κάνεις πετάλι, αλλά δεν έχεις βάρος, ρε παιδί μου. Είναι με ηλεκτροκίνηση, οπότε σε πάει λίγο. Είναι τίποτα σαν να πατάς γκάζι. Δηλαδή είχε μια ανηφόρα και τη βλέπω. Και εγώ δεν είμαι τώρα και τις ταλαιπώριες.
2: Και
3: λες, τι είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Παιδιά, και ρίχνω μια πεταλιά και απλά με φεύγεις. Φεύγεις, δηλαδή θέλει καλό έλεγχο.
1: Έχεις τα μπούτια τα δυνατά, εσύ.
3: Έχω και
1: δεν
3: τα μπούτια τα δυνατά.
0: Ναι, αλλά με αυτά τα δυνατά θα μπορούσε να σκαρφαλώσει κιόλα. Δεν χρειάζεται να πάρει το ποδήλατο. Να το πάει. Βασταγερά.
3: Πολύ καλό ποδήλατο.
2: Κάνε και πρέπει να το πάρει στην πλάτη. Και να του πει: να τώρα εγώ τεχνολογία τι θα σου
3: πει. Άσε να το πάρω στην πλάτη.
2: Με την μπούκα με τα μπούτια.
3: Έκανα διάφορα. Μπήκα σε λίφτ. Οδήγησα γουρούνα. Πρώτη φορά δεν είχα ξανοδηγήσει.
0: Όλα αυτά. Όλα αυτά για να σε εγκρίνουν για τη συνεργασία.
3: Με έχουν εγκρίνει.
1: Είναι συνέντευξη.
2: Για να δούμε τι social manager μπορεί.
0: Προσελήφθην. Όχι, πρέπει να κάνετε μια αναρρίχηση τώρα. Να σα δούμε να φτάσετε στην κορυφή.
3: Ξέρει, όταν κάνει social media, λίγο. Αναδιαστήματα, κάνεις πολλά random πράγματα για τα social media για να βγάλεις το βίντεο και το
0: περιεχόμενο. Ναι.
3: Αλλά η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν πάω στο ξενοδοχείο και πάω σε αυτόν τον κύριο. Πάντα σε αυτόν πάμε και μένουμε. Και του λέω: μπορούμε να έχουμε ένα πατάκι μπάνιου. Και γυρίζει, ξέρω εγώ, στη σύζυγό του και λέει: δίνεις τα κορίτσια ένα λουτροτάπτα.
0: Λουτροτάπτας! Κοίτα, με ντόπιο λαλιά, επιστημονική προσέγγιση.
1: Πολύ επιστημονική προσέγγιση.
0: Καλημέρα, μάμες, καλημέρα. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος, εκείνη είναι η Κατερίνα Μπούκα και αυτούνου είναι ο Θανάσης ο Πασάς.
1: Βασιλική... Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσυνοδοσία. Υπάρχει μια πιθανότητα, παιδιά, που αχνοφαίνεται να ταξιδέψω με Κατερίνα Μπούκα για Πρέβεζα.
2: Ωραία, θα περάσετε.
0: Όταν παίζω μουσική εκεί στις 30 του μηνός και στο τέλος του Ιουλίου και Ιλίου, θα λέγει κάποιος.
2: Θα πάτε ο δικός μαζί.
0: Δεν ξέρω, ό,τι μου πει.
3: Ναι, παιδί.
0: Ό,τι μου πει εδώ πέρα.
3: Με το δικό μου. Πρέπει να δεις που μένεις όμως, γιατί στην Πρέβεζα θα χρειάζεσαι είναι. Αυτοκίνητο, άμα μένεις προς τα έξω. Και τι θα κάνεις, εγώ θα πάω στο χωριό μου.
0: Θα έρθω στο χωριό. Το χωριό σου είναι κοντά εκεί που παίζω.
3: Είναι 40 χιλιόμετρα.
0: 40 χιλιόμετρα.
3: Ναι, δεν είναι πολύ κοντά.
1: Α, δεν είναι πολύ κοντά.
3: Εντάξει,
1: φαντάζεσαι
3: ώρα, αλλά...
1: εκεί που θα παίζει να σκάσει όλο το σόι και να σε κοιτάνε έτσι μπροστά από τον μπούθ γιαγιάδες, θιάδες, αγγελικούλες.
3: Τι θα κάνουμε, ρε
2: σύντομα. Οφείλεις με την Καμαρωτή.
0: Ναι.
2: Κοίτα την εδώ την έχω τώρα.
0: Θα έρθει με την Καμαρωτή του.
2: Και να την κρατάς το και τώρα θα σου δείξω εγώ.
0: Πάντως αυτή η οικογένεια.
1: Από τη μία την Παλώμα, από την άλλη την Καμαρωτή.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτή η οικογένεια είναι πάρα πολύ της παρέας και καλόβολη, με χιούμορ.
1: Ναι.
0: Αλλά αν σκάσουν όλοι μαζί, σκιάζεσαι λίγο.
1: Ναι,
0: ότι είναι λίγο σμίγγλς.
1: Ναι, αυτό μπορεί να κάθονται απέναντι ακίνητοι.
0: Αυτό.
1: Και να
0: με περίεργες κομμώσεις, με περίεργα βαψίματα, με περίεργα.
3: Δεν θα έχουμε μαζευτεί όλοι ακόμη, είναι λίγο νωρίς.
0: Okay. Ξέρετε. Λοιπόν, μάπες 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Είστε σε αυτή τη φάση, θα σας πω τι έχει γίνει στον Κύριακο για να το συζητήσουμε. Νομίζω όχι ακόμη. Ας πάρουμε μια ανάσα, να βάλουμε και το πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία που θα είναι το τραγούδι μας. Γιατί αν δεν πάμε τώρα σε μια παραλία, πότε θα πάτε. Όσο και εγώ έκανα το πρώτο μου μπάνιο. Το πρώτο μου μπάνιο έφτασα να το κάνω στις 10 Ιουλίου. Εσύ έχετε κάνει μπάνια. Εσύ, όχι, Βασίλη, δεν σε ρωτάω. Θανάση δεν έχει κάνει ακόμη. Είσαι ο τελευταίος το μου έκαναν πια μετά στην παρέα αυτή.
3: Ένα, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο θα εξηγηθώ επίδαυρο.
0: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι και οι τελευταίοι πρέπει να κάνετε τώρα το Σαββατοκύριακο. Καλά, πρέπει, ό,τι θέλετε.
1: Ναι, για επίδαυρο, Κατερίνα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Υπάρχει κάποιο σποτ τώρα. Δεν είναι και πολύ αυτά, αλλά υπάρχει κάποιο σποτ ή κάποιο συνήθειο ανθρώπων που πάνε και κάπως κοιμούνται έξω. Όχι, δεν μιλάω για κάμπινγκ.
2: Με κοιμηθεί στην παραλία.
1: Ρε παιδιά, πέτυχα κάτι 5-6 στόρια γνωστών τώρα αυτές τις μέρες από επίδαυρο που κοιμόταν σε κάτι παραλίες με sleeping bag. Τώρα μιλάμε για κρύο, φαντάζομαι.
2: Όχι, μωρέ, δεν έχει. Μια χαρά είναι,
3: ναι, δεν έχει κρύο.
1: Έτσι είναι η επίδαυρο χαλαρή.
3: Μωρέ, ξέρεις τι, μήπως δεν έβρισκαν κατάλημα, γιατί όταν έχει το φεστιβάλ γίνεται χαμός. Δεν
1: ναι,
3: αυτό ισχύει. Με τίποτα.
1: Ναι,
3: δηλαδή
1: ναι.
3: Πας ναύπλιο και πέρα. Αλλά γενικά έχει και πολλά κάμπινγκ η επίδαυρο, τα περισσότερα σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε μήπως ήταν αυτή η συνθήκη.
1: Μπορεί να ήταν κάμπινγκ και αυτοί απλά είχαν στήσει και λίγο πιο free, ναι, ας πούμε, ναι, χωρίς σκηνή.
3: Κάμπινγκ οργανωμένα και με μεγαλύτερο κόσμο και πολλούς από εξωτερικό με τροχόσπιτα. Δηλαδή έχει τέτοια φάση.
1: Και Jonathan.
3: Yes, yes. Oh,
0: η Τζένι, η Τζέλα, η Τζέλα και η Τζέσι. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ αν έχετε άγχος, τι να έχετε, το άγχος σας είναι τα λεφτά. Πρώτα η υγεία και αμέσως μετά τα λεφτά για να μπορέσετε και να ζήσετε και να επιβιώσετε και ενδεχομένως να παρέχετε και το στοιχειώδες λίγο παραπάνω που δικαιούστε ξεκάθαρα. Δεν σας γνωρίζω τον καθένα ξεχωριστά, αλλά το δικαιούστε. Μην αμφισβητήσετε ποτέ στον εαυτό σας ή στους άλλους ότι έχετε κερδίσει το κάτι παραπάνω στη ζωή σας. Εμείς λοιπόν θα σας λέμε, θα σας ενημερώνουμε για πράγματα που έρχονται στα αυτιά μας και αποτελούν λύσεις. Ενεργειακή λύση, ας πούμε, θα μπορείτε να βρείτε στα φωτοβολταϊκά συστήματα ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Θα πεις και εσύ αλληλούια, μου γράφουν εδώ. Μπορείς λοιπόν να απολαύσεις την ενέργεια του ήλιου και να πληρώνεις με σταθερή τιμή χρεώσεις ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνεις εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσής σου. Τσεκάρετε το λοιπόν, ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς ξαναλέω κόστος εξοπλισμού, και τσεκάρετε τη φάση ηλιακή ενέργεια, την ενέργεια του ηλίου. Μπορείτε να το δείτε και από εκεί. Και μάλιστα με την φερεγγιότητα και την αξιοπιστία της ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart, πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίς κόστος εξοπλισμού. 698 λοιπόν, 104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Έτσι τώρα πάνω στην τρέλα μου, θέλω να σας δώσω, κάτσε να δούμε αν έχει και κανένα διαγωνισμό, για να μπείτε λίγο να πάτε και καμία διακοπή. Κοτσίνα Μεξικάνα, κάτσε το δω μετά. Γιατί
1: για δες λίγο τι έχεις, ναι, μην τη βγάλουμε πάλι στο μπαλκόνι με την πλαστική καρέκλα.
0: Ναι, ρε, εσύ, τώρα κάτσε εδώ, τα έχω.
3: Να πω καμιά καλημέρα στο μεταξύ. Να πούμε καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στην Ελισάβετ που μας λέει καλημέρα μάπες, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, ξυπνάω κάθε μέρα από τις 5 για εσάς 6, γιατί δεν θέλω να χάσω ούτε λεπτό από τις τελευταίες σας εκπομπές. Και έχω αυτό το συνέστημα των διακοπών που φτάνουν στο τέλος τους. Όπα, έχουν γίνει μάπες. Καλημέρα και στη Δήμητρα.
1: Ανάστατη.
3: Ανάστατη, ναι. Καλημέρα και στην Άντια, στη Δέσποινα, στον Τίμη που είναι μακριά, αλλά θα ήθελε να έρθει στο ενπλό. Και έχουμε και τον Ιορδάνη, ο οποίος μας έχει στείλει φωτογραφίες, μάλλον ναι, από τη Λας Πάλμας στα Κανάρια, και έχει διάφορες φωτογραφίες με γλυπτά από άμμο που κάνουν.
0: Να, το αυτό που λέγαμε.
3: Ναι, πολύ εντυπωσιακό.
0: Ρε παιδί, πώς τα φτιάχνεις αυτά, μάλλον βάζεις κάποιο νερό, κάτι πρέπει να βάζεις για να κρατήσει.
2: Μας το είχαν πει τότε, είναι η ποιότητα της άμμου. Πρέπει να είναι χοντρή, να βοηθάει και το μέρος να έχει λίγο υγρασία.
0: Και πρέπει κάπως.
2: Και στέκεται.
0: Ναι. Και πρέπει κάπως λογικά να το κάνεις σε layers, δηλαδή να ετοιμάζεις πρώτα κάτι, να πίζει με το νερό. Και μετά να το συνεχίζεις από πάνω με άλλη.
3: Αυτοί φαντάζομαι ότι ετοιμάζουν καιρό. Δεν νομίζω ότι ξέρεις πάνω μια μέρα.
0: Μια μέρα και το κουμπώνουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω κάπου να μείνετε, αλλά έχω εδώ πέρα τον Πογονάτο που διεκδικείς μονόπετρο δαχτυλίδι. Πάρα πολύ ωραία. Για τους πρώτους, τους πρωινούς μάπες. 18 καράτια, λευκό χρυσός. Με lab grown lab grown diamond. Ένα κόσμημα ανεκτήμητης ομορφιάς και κομψότητας. Θα κερδίσετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα βήματα και να μπείτε στην κλήρωση. Μπείτε, Κατερίνα, βοήθησε με λίγο. Πώς βλέπουν τι πρέπει να κάνουν?
3: Στο Instagram, myradio1046FM, και είναι καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού. Γράφει αναλυτικά ακριβώς τις οδηγίες. Είναι πολύ απλό και παίρνετε μέρος.
0: Λοιπόν, το κοσμηματοπολείο. Είναι μέχρι τις 17 του μηνός ο διαγωνισμός. Το κοσμηματοπολείο που γονάτως αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κοσμήματα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας και οικονομικά, θα προσθέσω εγώ. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της κοσμηματοποιίας, προσφέρει μια ξεχωριστή συλλογή από μοναδικά κοσμήματα που συνδυάζουν την κοψότητα και τη σύγχρονη πολυτέλεια. Στα καταστήματα από γονάτως θα ανακαλύψετε εντυπωσιακά μονόπετρα, βέρες γάμου, δαχτυλίδια, κολιέ, βραχιόλια, σκουλαρίκια, κατασκευασμένα από χρυσό και πολύτιμους λίθους υψηλών προδιαγραφών. Κάθε δημιουργία επιλέγεται με προσοχή ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πελάτη που αναζητά ποιότητα, λάμψη και μοναδικότητα. Παράλληλα, το κοσμηματοπολείο από γονάτως προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων. Α, μπορεί να σου φτιάξουν κιόλας. Δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργήσουν το κόσμημα των ονείρων τους από ένα μοναδικό μονόπετρο μέχρι ένα συλλεκτικό κόσμημα ειδικής παραγγελίας. Να είναι κάτι μοναδικό, ρε παιδί μου, να κάνεις κάποιο event ή εν πάση περιπτώσει να είναι μια ξεχωριστή στιγμή και όλοι να έχουν ένα ενθύμιο από αυτό. Η έμπειρη ομάδα λοιπόν των κοσμηματοπολείων υπογονάτους, του κοσμηματοπολείου υπογονάτους, βρίσκεται δίπλα σου σε κάθε στάδιο της δημιουργίας. Η φιλοσοφία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην προσωπική εξυπηρέτηση και στην αφοσίωση, αλλά και στην αφοσίωση στη λεπτομέρεια. Στόχος είναι κάθε κόσμημα να αφηγείται μια ξεχωριστή ιστορία και να συνοδεύει τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Βούρια μονόπετρο λοιπόν, αυτό είναι το Mabe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, όπως η Σέλα. Πάμε να κλείσουμε μερικά μηνύματα ή διαβάσαμε, αλλά αν έχουμε κι άλλα.
3: Καλημέρα και στην Αγγελική, στη Δήμητρα που μας ενημερώνει για την Επίδαυρο. Μας λέει γενικά στην Επίδαυρο έχει αρκετά κάμπινγκ, αλλά υπάρχει και μια παραλία που πηγαίνουν εκεί με σκηνές και κοιμούνται. Τύπου ελεύθερο.
1: Αυτή θα πέτυχα εγώ την παραλία.
0: Μ' αρέσει, ναι. Γιατί νιώθω στην Επίδαυρο πριν έχει και αυτά τα μαγνητικά τα κύματα να σου προκαλεί κάπως ψυχολογία περίεργη.
1: Σίγουρα έχει, ναι.
0: Σε διεγείρει και σεξουαλικά, Βασίλη, πιστεύεις?
1: Έχουμε ακούσει γενικότερα ότι είναι μια περιοχή η οποία επηρεάζει τον άνθρωπο με διάφορους τρόπους. Εγώ προσωπικά.
0: Εσύ προσωπικά,
1: θεωρώ,
0: Βασίλη, θέλω να μάθω, ναι.
1: Και σεξουαλικά. Μπράβο, είναι φορτισμένη η περιοχή ενεργειακά.
0: Χαίρομαι που το μοιράστηκε.
2: Αλλά μόνο για διονυσιακά.
0: Βέβαια, δεν είναι, το είπατε τίποτα αεραποστολικά.
1: Καλά,
0: όχι,
1: άμα είναι ένα.
2: Εκεί μπλέκει, ναι. Εκεί μπλέκει, φίλε.
1: Ένα με έναν καθόμαστε σπίτι μας, στα κρεβάτια μας.
2: Μα καλά σου λέει.
0: Λοιπόν, Μάπες, πάμε να ξεκινήσουμε την κατηφόρα, τον κατήφορο, την κατρακύλα αυτή που ακούει τώρα από Μάπες Show. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Επιστρέφουμε με τα πολύ σοβαρά τα οποία εμείς θα γελιοποιήσουμε. Και φυσικά αυτά είναι τα ημισκούμπρια. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Αργά ή γρήγορα, όλοι θα το κάνουμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: έτσι. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Ταπαστούρος, Κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Ελένη Φουρέιρα, όπα, τούμπανο, τι έχω κάνει, κάτι δυνάμωσα. Θα το λύσω. Καλημέρα σας, μάπες μου. 13 του μηνός, κατά καλό καιρό. Οι μάπες είναι εδώ και εσείς μέσα από τα μηνύματά σας. Στο 698, 104, 104 και 6. Δεν ήξερα. Έμαθα βέβαια ότι είχε υποθεί, δεν είναι μυστικό. Για τις δύο συνεργασίες, για όλους όσοι πηγαίνουν μπουζούκια, ρε παιδί μου, και γουστάρουν τις συνεργασίες που θα. Ο Βασίλης εδώ φτιάχνει τους υπολογιστές.
1: Είναι διάφορες μόντες.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, που γουστάρουν και να περιμένουν τις συνεργασίες και ενδεχομένως και να τις τιμήσουν κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Λοιπόν, πέρα από το σχήμα που είχαμε πει ότι που περιμένουμε ότι θα τα σπάσει φέτος, που είναι Σάκης Ρουβάς, Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τι άλλο έμαθες, μικρέ?
0: Φίλε,
2: πιάνε τη πίστα.
0: Νίκος Οικονομόπουλος, Έλληνα Παπαρίζου. Δυνατό, Για σκεφτείτε το. Ξέρω ότι σε πρώτη φάση.
2: Δεν
0: σ' αρέσει. Θες λίγο να του δώσεις μια ευκαιρία?
2: Όχι.
0: Γιατί και εμένα δεν μ' άρεσε να τα ακούσω.
2: Δεν ταιριάζουν καθόλου.
0: Το πιστεύεις?
2: Μουσικά καθόλου.
0: Μάλιστα.
3: Νιώθω μπερδεμένος, ναι, και ξέρω και αρκετούς φίλους μου που θα νιώθουν μπερδεμένοι με αυτή τη συνεργασία.
0: Ναι, Κατερίνα.
2: Πραγματικά αναρωτιέμαι.
1: Και εγώ μου φαίνεται ένας πολύ λαϊκός και άλλοι πιο pop.
0: Έτσι δεν πρέπει να είναι όμως, να είναι πολύ συλλεκτικό?
1: Γιατί?
0: Το σχήμα να είναι πολύ συλλεκτικό.
2: Όχι, γιατί. Δηλαδή ο Οικονομόπουλος ήταν.
0: Τι είναι, παιδιά, στο Ρουβάκι με τη Λιόλιου? Τι είναι αυτό? Δεν είναι ένας, μια λαϊκή,
2: ναι,
0: και
2: η Λιόλιου, ρε παιδί μου, θα σου πει. Θα σου πει και ένα.
0: Γιατί γελάς τώρα?
2: Θυμήθηκα τώρα γιατί είπε το φωτιά στο λιμάνι προχθές. Και του Παυλίδη, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Καλή προσπάθεια.
1: Είδατε ένα βίντεο με έναν τύπο που κάνει τον Παυλίδη να λέει Λιόλιου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι πάρα πολύ καλός μουσικός. Με ακολουθεί το παιδί τόσο καιρό που ο Κωστόπουλος. Θα τον βρω. Είναι εξαιρετικός. Το κάνει πάρα πολύ ωραία. Λέει πώς θα έλεγε, ρε παιδί μου, ο Παυλίδης Λιόλιου.
0: Μπορώ να το βρούμε, Βασιλική.
2: Θα το βρω εγώ.
0: Λοιπόν, όχι, συνέχισε αυτό που έλεγε. Σας τη Βασιλική θα το κάνει τη δουλειά.
2: Αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις τώρα. Δηλαδή η Λιόλιου θα μου ταιριάζει με τον Οικονομόπουλο. Ο Οικονομόπουλος είναι τα πολύ παλιά λαϊκά, αυτά που νομίζω πλέον σιγά σιγά φεύγουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η αντίθεση που λέτε λαϊκό με pop είναι η ίδια αντίθεση που ακολουθείτε και στο σχήμα Λιόλιου Σάκη.
3: Εγώ αυτό το ακούω. Αλλού μπερδεύτηκα εγώ.
0: Αλλιόλιου.
3: Ναι, εγώ αλλού μπερδεύτηκα. Ναι. Να πάω ή να μην πάω, και αν πάω, τι φοράω και τι δεν φοράω.
0: Α, ο καθένας το
3: πιάνει. Πώς να ντυθώ, κατάλαβες.
0: Από το δικό του το μετερίζει.
3: Πώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέματα, θεματολογίες. Καταρχάς, να πούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας για να σας βάλω σιγά σιγά στα πιο έτσι σοβαρά, που εμείς θα τα αντιμετωπίζουμε ελαφριά. Ελπίζω να μην τσακωθούμε, βέβαια, γιατί όντως είναι όλοι στα κάγκελα. Οι μάπες όχι, αλλά γιατί χαμογελούν, για να κάνουν τους άλλους να ανησυχούν, και ό,τι και αν έχουν, δεν προσπαθούν να το καταπολεμήσουν. Θα φύγει μόνο του. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε ο ένας τον άλλον και όλους μας απασχολούν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Δηλαδή θα βρείτε τουλάχιστον άλλον έναν που να έχει το ίδιο ζόρι με εσάς. Συνεπώς μην το πολεμάτε. Γλεντήστε το μαζί με το φιλαράκο σας που μόλις βρήκατε εδώ στην παρέα του Μάπε Σόου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1863. Χρυσή μέρα, Αθανάση. Υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος.
2: Τι ωραία.
0: Και ορίζεται τη διαδοχή.
3: Κάπου οι Έλληνες εδώ, ψιλοξυπόλοιτοι, νηστικοί, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου και στην Αγγλία διαλέγανε βασιλιά των Ελλήνων. Υπέροχο.
0: Και τώρα που πήγε στην
3: Πού να το ξέρω, ο Κυρκότσος εδώ στο χωριό μου, ας πούμε.
0: Τελείως ο Άντι Μπέναμ. Για βρες λίγο, Κατερίνα, πώς λέγεται ο επόμενος πρωθυπουργός. Άντι Μπέναμ. Εγώ τον μπερδεύω με τον Μπέρντι Νάμναμ.
3: Γιατί μωρέ φέτος βάζετε όλη την Κατερίνα να τα βρίσκει?
0: Και τη Βασιλική έχω βάλει να βρει κάτι. Έχω βάλει δύο συνεργάτες μου να κάνουν κάτι.
3: Περιμένουμε οι επόμενοι.
0: Είσαι ο επόμενος, το Θανάση τον αφήνω τελευταίο. Γιατί ταυτόχρονα ο Θανάση είναι. Άμα δει, τσεκάρει πέρα από την πλάκα και επικαιρότητα και αθλητικά. Ό,τι σκάει μα το λέει.
3: Ναι, α τον επίσης τελευταίο, γιατί και ο Θανάσης την Κατερίνα τα αναθέτει.
1: Ναι,
3: οπότε...
1: ναι. Ναι, είμαι το Google σας.
0: Για πες πώς το
1: λένε. Άντι Μπέρναμ, εν αναμονή πρωθυπουργός στη Βρετανία. Ο 7ος σε 10 χρόνια.
0: Πω, πω.
2: Αυτός από τι είναι, Ινδός είναι, τι είναι?
0: Άντι Μπέρναμ. Όχι, επειδή είπα τον Μπέρντι Νάμναμ.
3: Πώς είναι το εν αναμονή? Έχει βγει και περιμένει να τελειώσει η θητεία του άλλου.
0: Έχει συλλέξει. Κοίτα, να δεις τώρα η διαστροφή μου για τα πολιτικά. Έχεις απόλυτο δίκιο να μην το ξέρεις. Έχει συλλέξει. Απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες υπογραφές από το κόμμα.
3: Μάλιστα.
0: Γιατί ουσιαστικά αναλαμβάνει, δεν είναι όπως ο Σιμίτης που έλεγε θέλω και πρωθυπουργία και αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Εκεί την αρχηγία την έχει ούτως. Μάλλον την πρωθυπουργία την έχει το κόμμα.
3: Μάλιστα.
0: Οπότε αρχηγός βγαίνεις και παίρνεις το φόκο. Ναι. Για να το κάνεις λοιπόν αυτό χρειάζονται κάποιες συγκεκριμένες υπογραφές.
3: Άρα, συγγνώμη,
0: παραπάνω από αυτές που χρειάζονται τις έχει μαζέψει.
3: Κάνουν πρώτα βουλευτικές εκλογές και μετά εκλέγουν αρχηγό εντός του κόμματος, άρα και πρωθυπουργό.
0: Αρχηγό εκλέγουν ανεξαρτήτως πρωθυπουργού. Το κόμμα παίρνει το πρωθυπουργικό θόκο και ο αρχηγός τον αναλαμβάνει.
1: Καλέ, μάλιστα. Είναι γόκερος. Το παρατσούκλι του είναι King of the North.
3: Εγώ κεράκι.
1: Και έγινε μέλος του εργατικού κόμματος σε ηλικία 14 ετών.
2: Καλέ.
0: Από μικρός τα βάζαν.
3: Δεν μ' αρέσουν
0: ήρθε
3: αυτά.
0: Ήρθε με το skateboard.
3: Δεν μ' αρέσουν
0: λοιπόν,
3: αυτά.
0: Λοιπόν, ναι. Και επιδήμαρχος Μάντσεστερ.
3: Nepo Baby μυρίζομαι.
0: Νέπο baby.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Από
3: ναι,
2: το Manchester, είναι.
1: Αφού τον εργατικό, ναι,
2: σίγουρα
1: Πακιστάνο.
2: Σίγουρα Πακιστάνο είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Α, δεν τον είναι. Βρετανό, λέει.
0: Άρα, όχι.
2: Λίγο καταγωγή, ψάξε λίγο.
1: Τι να ψάξω τώρα, γενεολογικό δέντρο, να πούμε του Άντριου.
0: Παιδιά, μην τσακώνεστε, για να μην το
3: δείτε. Η γιαγιά του πώ τη λένε. Δεν
2: ξέρω.
0: Νουμίρα. 1908, παιδιά.
3: Νουμιέρα.
2: Λέει πρώτο όνομα, το είδα προχθέ, ήθελα να σα το πω, αλλά δεν το έφερε η κουβέντα. Λοιπόν, το 47 λέει τα 100 πρώτο όνομα διαλογή, λέει αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, είναι το Μοχάμετ.
0: Επιλογή. Μοχάμετ.
3: Για παιδάκια να τα βαφτίσουν.
2: Ναι, Μοχάμετ.
3: Μοχάμετ, ωραίο.
0: 1908, γυναίκε αθλήτριε αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Δεν λέγεται στον αέρα, δυστυχώς. Έχουν βρει, ρε παιδί μου, ενός βουλευτή. Είναι αυτό που λένε σβήνε τώρα.
3: Ναι.
0: Επειδή είπε αυτό ο Θανάσης. Παλαιότερη ανάρτηση στο Twitter, που ουσιαστικά είναι στην αντιπολίτευση, επί Τσίπρα δηλαδή, και λέει ότι για τσεκάρετε λίγο τις... τα κύματα μεταναστών που αποβιβάζονται στην Ελλάδα. Μήπως υπάρχει, το είδες Καταρίνα, ναι. Μήπως υπάρχει κάποιο σχέδιο, τέλος πάντων, ναι, γιατί είναι όλοι μουσουλμάνοι, να εκμουσουλμανίσουν το γένος μας.
2: Έρχεται, να ξέρετε.
3: Το γνωστό αυτό σχέδιο.
0: Ξέρεις τι σου λέω.
3: Όχι, αυτό αλλά βουλευτή, γνωρίζω το σχέδιο.
0: Έχουν βρει λοιπόν το post αυτού του βουλευτή.
3: Μάλιστα.
0: Και το έχουν κάνει repost και λένε, μάλιστα, ευυπόλυτος βουλευτής, όχι δηλαδή κανένας βουλευτάκος. Ενώ. Νεαρός βουλευτάκος. Τώρα, βουλευτάκος πάει με το νεαρό της ηλικίας. Προς Θεού, δεν θέλω να είμαι υποτιμητικός σε κανέναν.
3: Κοίταξε τώρα. Ναι, από τους 300 πάντως δεν τα ξέρουμε και τα 300 ονόματα.
0: Εγώ σας λέω ότι είναι στο top 5 των βουλευτών.
3: 5?
0: Ναι, ναι, ναι. Και γράφουνε. Όταν στον τάδε κινηματογράφο πριν από χρόνια είχες κάνει μάγκες στα ποδάρια σου του τάδε. Από αυτήν την. Μουσουλμάνους, τέλος πάντων.
3: Ναι.
0: Τότε δεν ήταν απόβαση αλλόθρησκων που θέλουν να διαβάλουν το γένος.
2: Εντάξει, είναι, αυτό θα το πω εγώ, λοιπόν, δεν θα πω για ποιον. Είναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μην πρόσεχε, σε παρακαλώ.
2: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα ήρθαν στην επιφάνεια πάρα πολλά tweet από την κυρία Ρεβενιώτη, η οποία αποχώρησε από τον κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε.
0: Έφυγε, αποχώρησε.
2: Αποχώρησε.
1: Το είχα screenshot.
2: Θα τη άρεσε πιο πολύ, ρε παιδί μου, η έκφραση αποχώρησε.
0: Σωστά, έχει δίκιο. Θα πήγε, θα τη πήγαινε περισσότερο.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, οπότε ήταν μια.
0: Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια. Να πούμε ποια είναι. Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια δημοσιογράφο.
2: Ναι. Ήταν μια από τι πολλέ μάχε που είχε στο Twitter. Πάρα πολλούς γνωστούς υπουργούς, υφυπουργούς και πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Οπότε ήταν μια τέτοια κόντρα.
0: Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν ήθελα να το θίξω αυτό επί προσωπικού, ως φαινόμενο. Ότι ξέρεις ότι κατά καιρούς, ρε παιδί μου, κάνεις ό,τι κάνεις και μετά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που θεωρείς ότι κανένας δεν θυμάται και λες τα εντελώς αντίθετα. Αυτό. Βέβαια η Πάολα Ρεβενιώτη το υπερθεμάτισε.
3: Την πάτησε ο Γλυκούλης.
2: Τον έβλεπε η Πάολα, λέει, σε ξέρω.
0: Την πάτησε και νομίζω ήταν. Διορθώστε με, ήταν τρανς.
3: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν είναι τίποτα κακό. Απλώς μια πληροφορία.
3: Με έναν συγκεκριμένο και πολύ μοναδικό τρόπο ακτιβισμού, κόντρα και στους ακτιβιστές της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας της εποχής. Εκδότρια το κράξιμο, το γνωστό και περιβόητο, τέλος πάντων. Και μέσα στα χρόνια ήρθαν αρκετοί από εκείνους που την αντιμάχονταν να τη συναντήσουν εντός ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και να συμφωνήσουν μαζί τους και να καταλάβουν όσα εκείνη είχε καταλάβει λίγο νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Συλληπιτήρια στους αγαπημένους ανθρώπους. Λοιπόν, συνεχίζω. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 1930, Θανάση, αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.
2: Και από εκεί θα ξεκινήσει και το 30 το επόμενο Μούντιαλ. Γιατί συμπληρώνεται 100 χρόνια, θα ξεκινήσει από την Ουρουγουάη.
0: Έλα ρε!
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και εξετάζουν, άκου εδώ τώρα το εφιαλτικό, τι σου κάνει το κέρδος, έτσι. Γιατί όλοι γκρινιάζαν για τα εισιτήρια φέτος στο Μούντιαλ, αλλά είχαν πλήρης αποδοχή από όλους τους οπαδούς, τα εισιτήρια από το 2 και 3.000 ευρώ.
3: Τα αγόρασαν, άρα σου λέει την γκρινιάζεται.
2: Την γκρινιάζεται, μια χαρά. Και σου λέει τώρα η Φαντίνο, θα το κάνουμε 64 ομάδες. Γιατί λέει είναι ένα παγκόσμιο, λέει πρέπει να παίζουν όλες οι χώρες.
0: Δεν θέλω τώρα
3: χωρέσουμε
0: να
3: εμείς. Θα μπούμε και σε αυτό.
0: Θα τα πούμε στην ενότητα της Αμάντας μας αυτό αργότερα, γιατί και εγώ έχω μερικά πράγματα που έχω παρατηρήσει. Υπάρχει και η αντίθετη γνώμη σε αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, που λέει, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν και πολλά έσοδα για χώρες όπως είναι, ας πούμε, το Πράσινο Ακροτήρι ή όπως είναι η. Πώς λέγονταν, η Κουροσάβα, πώς τη λέγανε αυτή που τη λέγαμε συνέχεια.
3: Που τα πήγανε καλά φέτος,
0: ας πούμε. Είχαν έσοδα. Πώς τη λέγανε, το Κουρασάο.
3: τι έσοδα έχουν, για πείτε.
0: Είχανε και σου λέει ότι όντως έβγαλαν οι Αμερικανοί και από τη, οι Αμερικανοί, η FIFA είναι τα έσοδα.
3: FIFA.
0: Η FIFA έβγαλε και από τη Μίγα Ξίγκη.
3: Ναι.
0: Αλλά μοιράζονται τα χρήματα αυτά στις ομάδες. Έλεγε ο Αντώνης Καροπετόπουλος που τον είδα. Δεν ξέρω τώρα, αλλά λογικά γνωρίζω.
3: Δηλαδή λέμε, ας πούμε, περάσατε στη φάση των 20, παίρνετε και τόσα κάπως.
0: Και από άλλα τα γύρω-γύρω. Και θα σας πω γιατί. Και κάνω βάζω.
3: Και
0: θα σου πω, περίμενε, μην βιάζεσαι. Θα σου λέω, θα τα πούμε στην Αμάντα. Αλλά ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν έντονα είναι ότι έσπασε ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου για το σερί 45 λεπτό. Για να σταματήσουν να πίνουν. Κάνανε διάλειμμα για να σταματήσουν να πίνουν. Για να πίνουν νερό οι ποδοσφαιριστές. Και σου λέει ότι
1: ήταν
0: αυτό.
1: Χορηγικό.
0: Ήταν, ναι, ήταν χορηγικό. Και ήταν για να βγάλει αυτά. Και σου λέει και από εκεί για να βγάλετε από τη Μίγα Ξίγκη, σπάσατε έναν κανόνα που είναι ιερό στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και υπάρχουν οι καθυστερήσεις. Δηλαδή για να μην σπάσει το σερί 45 λεπτό, στο τέλος λέει ο διαιτητής, σταματήσαμε γι' αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο, 5 λεπτά καθυστερήσεις.
3: Κοίτα,
0: θα... Τώρα αυτό, συγγνώμη, θα μια στιγμή να το διεξηγήσω. Το σπάσανε σε αυτό το Μουντιάλ και τους λέγανε σταματήστε για νερό. Για να είναι χορηγούμενο το νερό και να βάλουν περισσότερα λεφτά στη τσέπη. Sorry, Θανάση.
2: Κοίτα, αυτό δεν ξέρω ακριβώς αν με ενόχλησε. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε και που καταλάβαινα ότι παίρνουν και μια ανάσα από ποδοσφαιριστές, γιατί είδαμε και πάρα πολλά γκολ μετά από αυτήν την ανάπαυλα. Γίνανε και πιο επιθετικές ομάδες, ηρεμούσαν, συγκεντρωνόντουσαν, φτιάχναν τη στρατηγική τους.
0: Ναι.
2: Βλέπαμε ότι οι βοηθοί προπονητοί μελετάγαν πάρα πολύ το πρώτο 20 λεπτό, οπότε ξέραμε μετά πώς να δράσουν οι ομάδες.
0: Υπήρχε ένα όριο από αυτό 20, και πέρα, από το 20 λεπτό και πάνω.
2: Γίνεται. Το πρώτο διάλειμμα γίνεται στο 26 και το δεύτερο στο 68.
3: Και πόσο κρατάνε περίπου?
2: 3 λεπτά. Hydration time.
3: Α, δεν είναι λίγο.
2: Είναι μια χαρά.
3: Είναι αυτό όμως, το...
2: Αυτά τα τρίλεπτα όμως με τα sorry,
3: ναι, ναι,
2: προσθέτεται στο extra χώρο. Οπότε έτσι είδαμε, πρώτη φορά είδαμε παιχνίδια που είχαν καθυστερήσει 7 λεπτά, 9 λεπτά,
0: μάλιστα,
2: 6 λεπτά, 8 λεπτά.
0: Κατάλαβα.
3: Παίζει όλες αυτές τις μέρες ένα trend με τα cooling breaks, έτσι το γράφανε τέλος πάντων, και είδα ότι όλοι το κράζανε full. Και είδα τέλος πάντων και διάφορα.
0: Πολύ, πολύ.
3: Ναι, και είδα και διάφορα περιστατικά έτσι από παλιότερες διοργανώσεις που ανέβαζαν σε αντιδιαστολή του τι συνέβαινε.
0: Έτσι, τα πάμε, είπαμε να τα πούμε στην Αμάντα, αλλά δεν πειράζει. Τώρα εδώ είμαι. Αυτή είναι η μάπες.
2: Να τα πούμε εδώ, γιατί μετά στην Αμάντα δεν θα τα πούμε.
0: Γιατί?
2: Να στα πω εγώ λοιπόν τώρα. Το τι σπρόξιμο πέφτει.
0: Γιατί δεν τα πούμε, παιδί,
2: με την Αργεντινή γίνεται χαμός πλέον και άλλη ομάδα βγήκε και έκραζε.
3: Την προωθούν.
2: Ναι, την προωθούν. Εδώ λένε ξεκάθαρα πλέον όλοι. Και η Ελβετία με πολλά παράπονα. Βέβαια, εντάξει, στο ένα που παραπονιέται, okay, είναι θέατρο. Αλλά γενικά.
0: Μα δεν ξέρουμε τι λες, βρε αγόρι μου.
2: Ναι, τι να σου πω τώρα.
0: Στο ένα που παραπονιέται, γιατί είναι θέατρο. Άστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Στην Αμάντα, στην Αμάντα. Λοιπόν.
1: Εμένα πάντως μου φαίνεται πολύ. Δεν μου έχει αρέσει καθόλου το Μουντιάλ με αυτά που διαβάζω.
2: Και εμένα, και εμένα.
0: Αυτό που...
1: Εγώ να καταγγείλω.
0: Αυτό που μπορούμε να.
2: Δεν θα ακούσω στην Αμάντα, και αυτό ήθελα να τα πω τώρα.
0: Τι?
1: Δεν θα ακούσω
2: στην Αμάντα. Πες
0: τα εσύ στην Αμάντα, βρε Θανάση. Δεν σε ακυρώνει ποτέ. Ο ένας ακυρώνει τον άλλον, γιατί εδώ έχει περάσει ένας χρόνος και έχουν βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου και ακόμη τσακώνεστε. Λοιπόν, έλεγα όμως ότι αυτό που είναι ωραίο, που είναι η επανάληψη της. Κοίτα πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι ότι πάμε προς Αργεντινή-Αγγλία, που είναι αυτός ο περίφημος αγώνας.
2: Όχι, αυτός θα γίνει σίγουρα.
0: Θα γίνει σίγουρα, ωραία. Που είχε γίνει το χέρι του Θεού. Δηλαδή ο Μαραντόνα είχε βάλει εκείνο τον γκολ με το χέρι που δεν το πήρε ποτέ κανείς χαμπάρι και έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού.
1: Okay.
0: Αυτό θα ξαναγίνει. Σαν η ιστορία να επαναλαμβάνεται και σαν αυτός που τα κανονίζει να έχει χιούμορ, τέλος πάντων.
3: Ναι, πάντως,
2: για να δούμε.
3: Εγώ τώρα έτσι λίγο επηρεάζομαι και πάω προς Κάθριν. Επειδή είμαι άσχετος, είχα υπόψη μου, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ. Έτσι μπορεί να είναι το πρώτο που λες του 30 στην Ουρουγουάη. Και λίγο να παίζουν και ξυπόλοιτοι και λίγο να είναι πιο αλήτικο και λίγο πιο αυτό. Τώρα μπήκανε μέσα οι Φλόροι, Αγγλίες, αυτά, Νορβηγίες, Χάλαντ, Μπάλαντ, Σάλαντ. Άστα να
0: πάνε. Μέσα στη Λασπουριά, δηλαδή.
3: Ναι, μωρέ.
0: Και να φωνάζει μάνα τους από τον μπαλκόνι, ναι. Ελάτε να φάτε και να λένε αυτοί σε 5 λεπτά, σε 5 λεπτά.
3: Και να τους λένε όλους Χριστιανό.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι αν έχει χαλάσει η συσκευή σου, καταρχάς χρησιμοποίησε τη συσκευή σου πριν χαλάσει το 698-104-104-6 για να μπει στην παρέα μας. Αν έχει χαλάσει όμως, έχεις Vodafone Tech Service, η υπηρεσία της Vodafone που το αναλαμβάνει το κινητό σου. Η Vodafone Tech Heroes είναι εκεί, στο φτιάχνουν σε μία ώρα. Με 12 μήνη εγγύηση, με συγχωρείτε. Και αν σε περίπτωση χρειαστεί να το κρατήσουν πάνω από 48 ώρες, το αντικαθιστούν. Περισσότερες πληροφορίες ή τη Vodafone Tech Service και
3: τι φάγατε, μωρέ, στα όνα και τα.
0: Ο καφές, όχι τίποτα. Έφαγα πάρα πολύ ωραίο φαγητό, αλλά έκανα το εξής. Έτρωγα μόνο το μεσημέρι.
2: Καλά έκανες.
0: Ποιοτικά πολύ ωραίο φαγητό και το μεσημέρι μόνο.
2: Φίλε,
0: και απόλαυσα τις διακοπές μου.
2: Ένα μήνα έχω κλείσει να μην τρώω βράδυ και έχω βρει τον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Καταρχάς έχω ξεπριστεί.
3: Κατερινά.
0: Πεινάς το βράδυ, έτσι.
3: Οι πατεράδες μας, ρε.
0: Θανάση, πεινάς το βράδυ.
2: Πεινάς, ναι. Μας λένε τώρα πατεράδες.
3: Είστε λίγο μπαρπάδια τώρα που κάνετε αυτή την κουβέντα στις διακοπές. Τρώγαμε μόνο μεσημέρι, σωθήκαμε τα βράδια μας.
2: Θανάση. Το πόδι μου και μπορώ να σε κυνηγήσω πλέον.
0: Θανάση, άστους να μεγαλώσουν. Να έρθουν στην ηλικία μας και να δούμε πού θα είναι και τι θα κάνουν.
2: Γελάει τώρα.
0: Και τι θα τρώνε.
2: Σε δύο χρόνια, τρία χρόνια διαφορά έχουμε. Θα δείτε σε δύο χρόνια πώς θα
1: είναι. Τι να δει, δεν καταλαβαίνει μεταβολισμό που έχει αυτό, δεν τον βλέπει τι μα αμπουκώνει όλη την ώρα.
2: Σκουπίδι θα είναι στα 37 του. Το λέω
3: σκουπίδι και τώρα.
0: Ο Θανάστολη και ο Σουάλου λέει μέχρι τότε, εντάξει.
3: Πού σίγουρα.
0: Μπορεί, σκουπίδι. Μπορεί να είναι και σκουπίδι.
2: Λοιπόν, υπάρχει γη σε τρία χρόνια, πότε κομπλέ.
0: Σωστά. Λοιπόν, μάπε, επαναλαμβάνω λίγο επειδή βλέπω ότι υπήρξε και ενδιαφέρον ότι στο θέμα τη. Κάτσε λίγο. Ναι, της ενέργειας, της οικονομικής χρέωσης στην ενέργεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια με τα φωτοβολταϊκά συστήματα DEIMAI Energy Solar Smart. Μπείτε, δείτε στο DEI.gr, DEI.gr, δεν το είπα πριν, DEI.gr, όλες τις λεπτομέρειες, γιατί δεν έχει κόστος εξοπλισμού και έχει χαμηλή. Τι έγινε?
1: Συγγνώμη. Τι έγινε?
3: Τίποτα, τίποτα, έβλεπα κάτι εδώ.
0: Ναι, χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από την ίδια τη ΔΕΗ. Τσεκάρετε το λοιπόν. Τώρα, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες. Υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, ο μεγάλος χωρισμός. Έρχεται και αυτό. Χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Λοιπόν, να φύγουμε με Κωνσταντίνο Πετρόπουλο.
0: Ποιος είναι αυτός?
2: Κωνσταντίνος Πετρόπουλος είναι το παιδί ο οποίος σατήρησε την Κατερίνα Λιόλιου και το ψάξαμε, το βρήκαμε και το έχουμε να το ακούσετε. Να πούμε ότι η Κατερίνα Λιόλιου σε μια συναυλία τραγούδησε στο τέλος, στην αρχή δεν έχει σημασία, το Φωτιά στο λιμάνι του Παύλου Παυλίδη. Οπότε ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, πολύ ωραίος μουσικός συνθέτης και τραγουδοποιός, τον ακολουθώ χρόνια, είναι πάρα πολύ καλό παιδί και τρομερό ταλέντο. Πολύ έξυπνα σατήρησε την Κατερίνα Λιόλιου.
0: Μα συγχωρείτε. Δεν πειράζει, δεν το ετοιμάζουμε.
4: Το δικό μας το σπίτι ποτέ δεν νοικιάστηκε.
0: Κάνει τον Παυλίδη, πώς θα έλεγε Λιόλιου ο Παυλίδης τώρα, αφού η Λιόλιου είπε Παυλίδη.

0: να πάω.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα παλιό του βιντεάκι που σατήρησε στην ουσία πώς θα ήταν πραγματικά η στίγη για την.
2: Περίμενε, παιδί μου, τι παλιό, αφού τώρα έγινε αυτό με τον Παύλο Παυλίδη.
1: Έχει κάνει κι άλλο. Έχει κάνει κι άλλο.
2: Ωραία, ωραία. Εντάξει,
1: απλά,
2: λοιπόν.
1: Στείλαμε λάθος βίντεο εμείς.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα το βρούμε τώρα. Δώστε μας λίγο χρόνο. Μάπε σοου, καταλαβαίνετε. Τώρα έχει χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Όχι μόνο δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο λεπτό, μάλλον θα είναι και λάθος. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος και το χαιρόμαστε. Είδατε τι σας λέω. Χαιρόμαστε τα λάθη μας. Γιατί είμαστε τα λάθη μας. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς και Κατερίνα Μπούκα.
3: Δημήτρη Σουγκαρέζος.
2: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Επιστρέφουμε ακόμη, δεν έχουμε πει τα πολιτικά. Φανταστείτε, πήγαμε να τσακωθούμε στα αθλητικά. Τι θα γίνει στα πολιτικά.

0: Ο Γιώργης ο Σαμπάνης, ένας από τους καλλιτέχνες που πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης, αλλά σε ένα από όλα, στη δουλειά του είναι εγγύηση, το ξέρουμε όλοι, ενώ ως προς την προσέγγιση του, ένα όμως είναι άχαστο στον Γιώργο και αυτό το ξέρουν όλοι, τα live του. Αν πετύχετε live του Σαμπάνη, πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε. Θα καταλάβετε. Δηλαδή τον βάζω μαζί με τον Φέρι σίγουρα στο top 3. Τρίτο πρέπει να κάτσω να το σκεφτώ. Γιατί δεν έχω παρακολουθήσει κιόλας, μην φανταστείτε. Σίγουρα όμως και τη Έλληνα Παπαρίζου το live που είδα το Σάββατο και του Σάκη. Ήταν εξαιρετικά. Πλέον είμαστε πια στη φάση που και οι καλλιτέχνες, επειδή ακριβώς έχει σπάσει αυτός ο τέταρτος στίχος και δεν υπάρχει αυτό το απρόσιτο, έπρεπε να ιδρώσουν τη φανέλα εκ νέου. Και το κάνουν. Δεν στέκονται στο θρόνο τους, ας πούμε, και βάζουν και κάτι χορευτικά και κάνα βίντεο wall πίσω, τα λένε κάνα 45 λεπτό και φεύγουν. Έχουν επαφή με τον κόσμο και το ζορίζουν το πράγμα.
1: Εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα της ελληνικής μουσικής, σε 10 χρόνια από τώρα, ποιος θα είναι ο αντίστοιχος Σάκης Ρουβάς και θα κάνει αυτά τα show?
0: Εγώ θα σου πω εθαρσός ότι δεν υπάρχει, όπως δεν υπήρξε μέχρι τώρα, άλλο σαν το Σάκη. Αλλά ωραία. Δεν ξέρω αν οι εποχές.
1: Σαμπάνης.
0: Περίμενα να τελειώσω. Δεν ξέρω όμως αν οι εποχές θα εκτιμούσαν έναν επόμενο Σάκη. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, δηλαδή, ωραία, πες ότι θα υπήρχε. Ωραία, που δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει επόμενος. Αντικειμενικά και πολλοί προσπάθησαν, δεν υπήρξε επόμενος. Αν υπήρχε, η εποχή τον σηκώνει.
1: Ωραία, ο επόμενος, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι τράπερ, pop τράπερ.
0: Α, εννοείς ο επόμενος μεγάλος star που να φέρνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να κάνει ωραία.
0: Δηλαδή, ο νούμερο ένα που, για να μιλήσω και με πεζούς έτσι όρους, βγάζει μια σακούλα λεφτά αυτή τη στιγμή είναι ο Φέρης. Αλλά ο Φέρης υδρώνει τη φανέλα. Δηλαδή, ο Φέρης, σας είπα την άλλη φορά. Ήταν 6 ώρα το πρωί και έλεγε και τώρα ξεκινάμε το πρόγραμμα.
1: Ναι, αλλά ο Φέρης τραγουδά 20 χρόνια. Μην κοιτάς που έγινε τώρα, διάσημο.
0: Άλλο. Δεν λέω. Εγώ λέω τώρα για την προσέγγιση του. Αυτές οι προσεγγίσεις λοιπόν παλιά στο Star System δεν υπήρχε. Δηλαδή ο Σάκης έβγαινε μία ώρα στην αρχή και 45 λεπτά μετά το δεύτερο πρόγραμμα. Τελειώνει μία ώρα και 45 λεπτά. Ο άλλος τώρα βλέπεις ότι παίρνει ένα σκασμό λεφτά, αλλά θα τραγουδάει μέχρι τις 8 το πρωί.
1: Αυτό, κάθεσε.
0: Αυτό λέω, επειδή λέμε τώρα ποιος είναι star. Star είναι αυτός που δουλεύει, που κάθεται μαζί σου εκεί, με το ποτό σου εσύ και αυτός επάνω στη σκηνή τα λέει.
1: Η αλήθεια είναι έτσι, εντυπωσιάστηκα και εγώ από το Μόμπι. Μία ώρα περιμέναμε, 2,5 ώρες κάθεσε.
0: Είδες. Το εκτιμάς τώρα.
1: Εκτιμάς, σου έχει μείνει.
0: Αυτό εκεί το πάω.
1: Ναι, παλιά. Και μου έχουν μείνει και συναυλίες που έχω πάει και τους περίμενα 15 χρόνια και κάθισαν 25 λεπτά, πήραν τα φράγκα και φύγανε.
0: Επίσης.
2: Ναι,
1: και αυτά
2: παλιότερο.
0: Θυμάστε Ριάννα εδώ στην Ελλάδα που είχε έρθει για 40 λεπτά να πούμε.
2: Δεν φταίει η Ριάννα σε αυτό. Ένα τέλος τέταρτο ήταν, ούτε καν 40 λεπτά.
1: 40 θα ήταν ποτέ κανονικό.
2: Παλιά, ας πούμε, αυτό πέρναγε. Το να είναι κάπως απρόσιτος, το να μην τον πολύ βλέπεις, το να μην υπάρχει ιδιαίτερη επικοινωνία τα χρόνια που χτιζόταν ο Ρουβάς. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν κάθεσαι μόνο σου κάπου απρόσιτος και δεν σου δίνει κανείς σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα περπατάς μέσα στον κόσμο και δίνεις την εντολή στον άνθρωπο που σε προστατεύει. Ας τους να μαγκουμπήσουν, όπως είπε και ο Θημιόλας στο live του στο TikTok. Ας τους να μαγκουμπήσουν και τον ακουπάγανε. Σαν το Σούπερμαν στο Μάνο.
0: Ο Θημιόλας, όπου σκάσει στα μπεργκεράδικα και σε αυτά που πηγαίνει, γίνεται λαοθάλασσα.
2: Είναι ο Θημιόλας, θέλω και εγώ να τον ακουμπήσω.
0: Σε YouTuber.
1: Ω, δεν θες να τον ακουμπήσεις, βγάζει συνέχεια την πλούσια του, εσύ θα σου έρθει μια να
0: γουρνάει. Πώς λέγεται το άλλο, ο Easy, σπικίζει, πώς λέγεται, όχι, πώς το λένε.
1: Τα γάμο του. Εννοείς, κάπως. Μα έχουν και
0: It's only.
2: Αυτοί και οι δύο τρώνε.
0: Ο ένας τρώει, αυτός ο Θημιόλας είναι λίγο, έχει το σώμα μου, είναι λίγο αυτός ο λιπόβαρος.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν έχει σημασία, απλώς το έπεσα στον περίγραφο. Τα χάσε απότομα.
1: Τα χάσε και τώρα το έχει κρεμάσει, ξέρεις, αυτό το δέρμα.
0: Αυτό. Τέλος πάντων, ας πούμε, η Taylor Swift. Πού είναι η νούμερο ένα αυτή τη στιγμή?
2: Βεβαίως.
0: Άλλο που δεν ξέρω εγώ κανένα τραγούδι της. Έτερων εκάτερων. Η συναυλία της είναι 2,5 με 3 ώρες.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Ναι, ναι.
2: Ρε, πολύ δουλειά.
0: Πολύ δουλειά. Πολύ δηλαδή δουλίτσα. Δεν πάνε να κάνουν το κομμάτι τους και να φύγουν πια. Δεν είναι η εποχή τέτοια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, οι Αμερικανοί καλλιτέχνες και οι Βρετανοί το γνωρίζουμε χρόνια όμως αυτό. Επειδή δεν έχουν το θέμα μπουζούκια, μια συναυλία έχουν. Οπότε το κάνουν σαν σοου.
0: Ναι.
1: Δεν...
0: Τι έγινε? Περίμενε.
1: Δεν σε ακούμε καθόλου.
3: Ναι. Εγώ σκέφτηκα να ακούω 2,5-3 ώρες Taylor Swift και είπα ένα πόπο.
0: Τα πιτσιρίκια αρρωσταίνουν και μάλιστα το κάνει και νωρίς. Ενώ όλες οι συναυλίες ξεκινάνε 8,5-9, αυτή το ξεκινάει από τις 7,5
1: για να μπουν. Για να πάνε μετά.
0: Για να πάνε να πάρουν μετά τα μέσα, ρε. Για να γυρίσουν πίσω.
2: Αρνήτριες Tay-Tay, κάπως νιώθω ότι αυτά τα τόσο huge show, εκτός πια και ξερνάς με τη μουσική, αλλά είσαι δεν είσαι φαν, σε παίρνει το show, ρε παιδί μου, πού να το έχεις

0: Άλογο, ναι, άλογο η Κωνσταντίνα νομίζω έχει βγει με άλογο.
1: Άλογο,
2: πρώτη εμείς τα έχουμε κάνει να κατεβαίνουν τώρα άγγελοι σαν κυρουβάδες με φωτοβολίδες.
1: Καλέ, ερχόταν η Μπιγιόν σε κρυφά με μαύρα γυαλιά να δει τι κάνουμε.
0: Η Βανδί δεν διέσχιζε όλο το ταβάνι του μαγαζιού για να σκάσει στη σκηνή με λαμπάκια, φορώντας λαμπάκια γύρω-γύρω.
3: Βεβαίως, γιατί υποφέρει πολύ.
2: Παιδιά, μια χαρά, έχουμε πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις. Οι Beastly Boys είχαν αντιγράψει το εξώφυλλο των Ημισκούμπρια που είχαν μπει και αυτοί σε σαρδέλες μέσα.
0: Σε σαρδελόκουτο. Όχι, ισχύει, σε σαρδελόκουτο. Λοιπόν, να σας πω ότι ο 104,6 My Radio και το πάμεστοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια αξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση, pre-game party από τις 8 η ώρα με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους σε έκπληξη, παρακαλώ. Παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάληρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα. Με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr, όλοι θα είμαστε εκεί. Σας προσκαλώ και εγώ την Πέμπτη στο Ενπλό, στη Βουλιαγμένη, να κάνουμε μια ωραία παρτάρα λήξης στη σεζόν και του Μαπε Σόου. Να είμαστε όλοι εκεί. Είναι ωραία, είναι παραλία, είναι μπροστά στη παραλία, είναι σαν το Island. Είναι από ψηλά δηλαδή θάλασσα. Εννοώ ότι δεν είναι κανένας κλειστός χώρος. Πολύ όμορφα, νωρίς, γύρω στις 10. Θα παίξω εγώ μουσική. Σας προσκαλώ λοιπόν την Πέμπτη στο Ενπλό για να περάσουμε καλά. Θα ανεβάσω και σχετικό βίντεο. Φύγαμε για την Όλγα μας.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα, Όλγαν.
1: Γεια σου, Όλγα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Λοιπόν,
2: νιστάζω λίγο σήμερα, αρκετά θέλω.
0: Πρέπει να νίσταζες και στο γάμο, γιατί είδα επιτέλους αυτό το βιντεάκι που είσαι κουμπάρα.
3: Εντυπωσιακή.
0: Όλγα, τα κάνεις κόλο. Όχι, όχι, παιδιά, δεν παίρνει. Εγώ έτσι όπως μου το είχατε περιγράψει, νόμιζα ότι απλώς. Και πολύ. Εσύ νόμιζα ότι θα το έχεις πει, ότι είναι λίγο. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα, ας πούμε, τα χέρια. Εντάξει, μπορεί να το μπελέξει.
3: Σημασία είναι να είναι όμορφη κουμπάρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, τα κάνει σκατά. Εγώ αν ήμουν εγώ το ζευγάρι, θα γύριζα και να μην γελάει κιόλα. Τι κάνει? Μισοψευτο ανταλλάσσει τα στέφανα. Τίποτα. Και μετά σκύβει κάτω και φτιάχνει το πέπλο της νύφης και καλά ό,τι συμμαζεύει.
3: Σημαντικό, το σημαντικό αυτό είναι.
0: Ότι κάπως. Ναι.
1: Και νομίζω ο παπάς δεν τα στέριωσε τελικά.
0: Και μετά ο παπάς κάνει τη δουλειά της Όλγας και στεριώνει τα στέφανα τα οποία δεν έχουν πώς λέγεται. Αλλαχθεί, σταυρωθεί σωστά.
3: Άρα τα κούμπησε ο εκπρόσωπος του Θεού. Άρα μια χαρά, ευλογία πήρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά γι' αυτό τον κουμπάρο τον έχουμε.
3: Επειράζει.
0: Πρώτον.
3: Ο κουμπάρος να είναι εντυπωσιακός μας ενδιαφέρον.
0: Και δεύτερον, έκανε. Και γελάει. Γελάει μόνη της με το
1: γόνο. Τι κάνει, μωρέ.
0: Με την αγαρμπίλα της.
4: Ο παπάς δαγκώνεται απέναντι.
0: Ο παπάς δαγκώνεται. Και δεν γίνεται. Δεν άλλαξε ποτέ τα στέφανα, το ξέρει αυτό έτσι.
2: Τέσσερις φορές το έκανα.
0: Μάλιστα.
5: Καλά.
1: Έκανε τα δικά της.
3: Όλγα, να ξέρεις, και εγώ τα παντρέψα τον κουμπάρο μου. Ήμουν 15 κιλά κάτω. Είχα κοντοκουρευτεί. Είχα βγάλει και το μους πολύ ωραία. Είχα βάλει ένα πολύ ωραίο μαύρο κουστούμι. Όλοι εμένα κοιτάζανε. Σίγουρα ότι έκανα κάτι λάθος. Μου το συγχώρησαν γιατί ήταν ωραίος ο κουμπάρος. Το λέγανε όλες.
0: Ναι, βέβαια, αν έκανε κάποιο χοντρό λάθος να σου πέσουν τα στέφανα, θα σου λέγα πως θα κοιτάγανε το κουντοκουρεμένο σου μους.
3: Στην Όλγα όμως έγινε.
0: Στην Όλγα δεν έκανε το μεγάλο λάθος. Απλώς ήταν τρομερά τσούμπαλι. Αλλά τρομερά, δηλαδή δεν έκανε μικρό λάθος.
2: Διακρίνομαι γι' αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα.
4: Πραγματικά αυτούς τους γάμους σας μας πει η Μητρόπολη αν τους θεωρεί έγκυρους, τίποτα άλλο.
1: Άντετε. Λοιπόν, Όλγα, σε σκεφτόμουν χθες γιατί περνούσα από τον Θεσσαλικό κάμπο.
0: Μπράβο.
2: Και έφτασε 39 βαθμούς.
1: Λοιπόν, ενώ ήμουν πάνω στο βουνό, δηλαδή πήγαινα από Μέτσοβο Καλαμπάκα, είχε υψόμετρο, μου ερχόταν μία κάφτρα απ' έξω και λέω. Ένας Λίβας και λέω, είχε δίκιο η Όλγα η Παπαυγούλη που λέει Κυριακή πιο θερμή μέρα και θυμόμουν εγώ το Θεσσαλικό τον κάμπο. Κατέβηκα και Καλαμπάκα.
0: Όλοι σε θυμηθήκαμε την Κυριακή.
2: Στο μυαλό σας,
0: όλοι. Γιατί μας έμεινε ότι η πιο θερμή μέρα θα είναι την Κυριακή και όλοι είχαμε στο μυαλό μας ότι όχι τώρα. Ότι το θέμα δεν είναι, δεν το τελειώσω και πριν, ότι επιστρέφοντας λοιπόν από το αεροδρόμιο και η ώρα ήταν 10 η ώρα. 10 παρά. Μιλάμε για σοβαρή κίνηση, παιδιά. Ειδικά στη Βάρη Σκοροπίου από το αεροδρόμιο προς την Βούλα. Αλλά φαντάζομαι τι θα γινόταν σε κανένα Κηφισό, στις Αττικές Οδούς. Θέλω να πω ότι η επιστροφή ήταν βαρβάτη χθες.
3: Ναι. Είχε κόσμο.
0: Για πάμε, Όλγα μου.
2: Λοιπόν, όντως χθες στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα και σε άλλες περιοχές αγγίξαμε τους 39 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά υπηρετικά ήμασταν κοντά στους 37 με 38. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι και αυτή η εβδομάδα θα ανακαλύψει.

0: Θα έχουμε μια μικρή πτώση τώρα σήμερα και αύριο, επειδή θα ενισχυθούν τα μελιτένια στο Αιγαίο, αλλά από την Τετάρτη θα τραβήξει η υδράργυρο στην ανηφόρα.
1: Εντάξει, δεν μ' αρέσει, αλλά θα το πω, καιρός ήταν. Ξέρω εγώ, κάποια στιγμή πρέπει να τραβήξει ο υδράργυρο στην ανηφόρα για να τραβήξει και την κατηφόρα κάποια στιγμή. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν αναμένουμε και κάτι τόσο ιδιαίτερο. Θα έχουμε κάποιες μπόρες στην Πελοπόννησο, στα νότια τμήματα της Πίνδου και στα βορειοανατολικά ορεινά τμήματα. Από το μεσημέρι και από το απόγευμα, στην Πελοπόννησο σε βγουν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασιακά τώρα έχουμε μια μικρή πτώση, γιατί θα ενισχυθούν αρκετά τα μελιτένια στο Αιγαίο, αλλά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και ίσως πιάσουν και λίγο και τις Κυκλάδες, 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, έχει αυξηθεί σήμερα και πάρα πολύ ο κίνδυνος για πυρκαγιές, ειδικά προς την Θεσσαλονίκη και Κιλ. Είναι στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, γιατί τώρα έχει μπει ένας βαρδάρης, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός, μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασιακά λοιπόν σήμερα θα είμαστε 32 με 35 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο. Και τοπικά θα βλέπουμε και 36 και ίσως 37, ειδικά στα δυτικά τμήματα εκεί προς την Έτωλο Ακαρνανία. Ίσως και κάποιο 38, αλλά ένα θα βγει αν βγει. Και είναι πιο ήπια φυσικά τα θερμοκρασιακά επίπεδα στα νησιά του Αιγαίου και ειδικά στο νότιο τμήμα, εκεί δηλαδή που δρά το ισχυρό μελτέμι. Την Τρίτη θα είναι παρόμοια μέρα, γιατί θα γίνει και η κορύφωση του βοριά, που μπορεί, έτσι μπορεί πιθανώς να φτάνει τα 8 μποφόρ, χωρίς βέβαια να δημιουργεί προβλήματα στις συγκοινωνίες, στις θαλάσσιες, γιατί θα είναι πολύ τοπικό αυτό το 8. Η θερμοκρασία πάλι δεν θα αλλάξει, 33 με 36 και τοπικά 38. Τώρα. Την Τετάρτη. Θα ανέβει η θερμοκρασία.
1: Για να γίνει πιο τσαχπίνα, κατάλαβα. Πάμε για σαραντάρια.
2: Όλγα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ. Την Πέμπτη το πρωί.
1: Περίμενε, Τετάρτη είμαστε. Μα θα πει την Τετάρτη τώρα, θα φτάσει την Πέμπτη. Περίμενε, βρε αγόρι.
2: Απλά τη το λέω, τη το τονίζω για να το έχει στο μυαλό να μου το απαντήσει. Εγώ συνεννοούμαι με την Όλγα και την παίρνει ένα μέσα σχέση.
1: Συγγνώμη.
3: Ναι, μωρέ, καλά. Για πε, Όλγα.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη στο εσωτερικό της χώρας θα είναι παρόμοια ημέρα με αυτή της Κυριακής, δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 38, ίσως και 39 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη θα μπουν και κάποιες μπόρες στο παιχνίδι στα ορεινά, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, ωστόσο θα παραμείνει.
1: Περίμενε, μωρή, και εσύ δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Έχω τον άλλον εδώ, έχω και εσένα.
3: Τι πάει να πει ορεινά και βόρεια ορεινά.
1: Ηρέμη, Κατερίνα, μην προσθέτεις περισσότερες ερωτήσεις. Μισό λεπτό. Τετάρτη, δεν τ' άκουσα. Μιλάς γρήγορα. Πάμε. Συνερχόμουν από το Θανάση.
0: Στο εσωτερικό της χώρας, ναι. Θεσσαλία, Στερεά, Μακεδονία, Παιδιάδες, ναι. 38 βαθμοί, ίσως τοπικά και 39.
1: Μάλιστα.
4: Πέμπτη πρωί.
0: Πρωί. Τι θέλει το πρωί, τι θερμοκρασία.
2: Κοίτα, Πειραιά θέλω να μου πεις τα καράβια. Θα έχει...
3: Γιατί θα πας πουθενά.
2: Κάπου θα πάω, ναι, γι' αυτό.
1: Την Πέμπτη.
0: Ναι, μια χαρά θα είναι, θα φύγει από εδώ. Καλοτάξι,
2: όχι, ρε, από πρωί, από ξημέρι. Για πες με τι.
4: Από πριν, καλέ.
1: Μας λες ότι θα φύγεις την ώρα της εκπομπής.
2: Εντάξει, δεν πήρε. Το μάθατε όμως. Για πες. Φαντάζομαι είναι καλή.
0: Δεν μπορώ ποτέ, παιδιά μου.
1: Θανάση, θες κάτι να μου πεις? Νομίζω ότι είναι η ώρα τόσο σιγά-σιγά.
2: Δεν μου πες τελικά πόσα είναι τα καράβια.
0: Λοιπόν, ωστόσο, μια χαρά θα φύγεις, λέω. Αν θα πας και κλάδες λίγο θα ταραχτείς από το κούνημα.
3: Για αργοσαρονικό τον κόβω.
1: Θανάση, θα λείψεις την Πέμπτη, ξαναλέω.
2: Όχι, δεν θα μην αγώνεις.
0: Ψέματα λέει, θα φύγει, απλά θα στο πει σε λιγάκι.
1: Okay. Λοιπόν, μάλιστα, άρα δύσκολα
0: και
1: τα πράγματα.
0: Φαίνεται και ένα ιδιαίτερο θερμό Σαββατοκύριακο, λοιπόν, εν κατακλείδη, το οποίο θα δούμε το θερμοκρασιακό ταβάνι.
2: Ωραία, κάτι μπανάρε που θα κάνω.
1: Πόσο το. Πού το θέτει, δηλαδή,
3: το ταβάνι.
0: Προ το παρόν, αν και θα αλλάξει, γιατί υπάρχουν ακόμα πολλέ αμφιβολίε, την Κυριακή μπορεί να δούμε και το πρώτο σαραντάρι.
2: Πού θα το δούμε όμω.
1: Στον πάτο μα.
2: Έξι, κανένα τον πάτο σου να το έχει σε καμιά πισίνα. Έχεις τον καναπέ.
1: Όχι, άμα υδρώσει ο πάτος μου, όποια να είναι.
4: Πισίνα γίνεται.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Όλγα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να σας πω τώρα, πριν φύγουμε για να ανακρίνω τον Θανάση, να σας πω ότι όσον αφορά τις επιλογές σου για το τι θα σπουδάσεις, να ακούσεις την καρδιά σου. Ειδικά αν έχεις καλλιτεχνική κλίση, νομίζω ότι το μήνυμα και η συζήτηση θα είναι σύντομη με την καρδιά σου και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Θα πας ACTO. Εκεί καταλαβαίνουν, εκεί κατανοούν, εκεί σου δίνουν τις επιλογές που χρειάζεσαι για τα πιο δημιουργικά επαγγέλματα. Από design και μόδα μέχρι animation και την εσωτερική αρχιτεκτονική. Οι απόφοιτοι του ACTO έχουν γράψει ιστορία στον χώρο των τεχνών και είναι η δική σου σειρά. Από το 1971 η πιο παλιά σχολή Art and Design και ταυτόχρονα η πιο φρέσκια με το μεγαλύτερο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες. 55 χρόνια λοιπόν διαβάζω ειδικότητες. Είστε έτοιμοι? Graphic Design, Fashion Design, Interior Design, Product Design, animation, comics and cartoon, fan art and new media και photography with video. Και άλλα και άλλα και άλλα πολλά, αρκεί να έχεις έμπνευση και όρεξη και να έχεις ονειρευτεί αυτό που θες να γίνεις. Θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στο campus της Αθήνας, το οποίο είναι στην καρδιά της Κυψέλης, μέσα στο πράσινο και δίπλα στα πιο ζωντανά σημεία της πόλης. Πριν ή μετά το Open Day, τσουπ, καφές, βόλτα, πεδίο του Άρος, ξέρετε εσείς. Λοιπόν, Τρίτη, αύριο, 14 Ιουλίου, 6:30, στο campus, το Άκτο, στην Κυψέλη, βλέπεις τους χώρους των στούντιος, γνωρίζεις την ομάδα, μαθαίνεις τα πάντα για τα προγράμματα και τα ωράρια και βλέπεις πού μπορείς να φτάσεις. Art and Design μόνο στον Άκτο. Μπες στο www.acto.gr για να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες.

0: Με την υποστήριξη του πάμεstοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Δεν ακούω τον εαυτό μου. Α, εγώ φταίω, συγγνώμη. Τώρα δεν μπορώ να κατηγορήσω την Βασιλική. Αν και μάπησα, διότι τώρα για να τραβήξω ένα βίντεο, να γυρίσουμε ένα βιντεάκι με τον Θανάση, χαμήλωσα τα ακουστικά μου. Πάρα πολύ ωραία τώρα, μόλις τα αύξησα την ένταση. Καλημέρα σας, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Εδώ είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η κατρακύλα που δεν όμως δεν έχει καμία απέτηση από σένα. Έλα όπως έχεις ξυπνήσει. Εδώ δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Εδώ μάπες είναι τα μικρόφωνα εδώ και 19 χρόνια. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber, 7 και 44 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι η λύση είναι άνθρωποι που σε νοιάζονται. Η λύση σε οτιδήποτε σε απασχολεί είναι οι άνθρωποι. Αυτοί θα είναι δίπλα σου, αυτοί θα τα καταφέρουν και ακόμη και αν είναι κάτι πρακτικό, μπορεί να είναι οικονομικό. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, εδώ δεν είμαστε Sky να γελάμε και να αμφισβητούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και ανάγκη εκεί έξω, και μάλιστα από ανθρώπους που δεν είναι πολυτέλεια, που καταλαβαίνουν και κατανοούν. Γιατί άλλοι μπορεί να μην το κατανοούν, ότι δεν είναι πολυτέλεια να θες να πας διακοπές και αλλού, εκτός από το σπίτι σου ή από το εξοχικό σου. Είναι απολύτως θεμητό. Το θέμα είναι να έχεις την επιλογή. Να πας ή να μην πας. Να πας στην Μύκονο ή να πας στην Πυρωτική Ελλάδα. Η επιλογή είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει κατακτηθεί το 2026 από έναν άνθρωπο που εργάζεται από το πρωί ως το βράδυ.
1: Να κολλήσω κάτι τώρα σε αυτό που λες, γιατί το έλεγα πριν στα παιδιά έξω. Μόνο αυτό το πυρετό της ακρίβειας που βλέπουμε στα ελληνικά νησιά. Εγώ έκανα μια έρευνα προχθές.
0: Γενικά σου ανοίξαμε την πόρτα και κάνεις έρευνες δυνατά.
1: Έκανα μια έρευνα με τη σύντροφο για το που θα πάμε και καταλήξαμε ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Βρήκαμε ένα ταξίδι υπέροχο. 5 μέρες, δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνικ, Κροατία γενικά, Μπλοβάνα. Ναι. 1400 και οι δύο μαζί, αεροπορικά, ξενοδοχεία και εκδρομές.
0: Και πας να βλέπεις και τα σκηνικά του Game of Thrones.
2: Έχει, ναι.
1: Και εντάξει, θεωρείται, σου λέει ότι είναι το μαργαριτάρι της Ανδριατικής.
0: Τι θερμοκρασίες κάνει εκεί, Θανάση?
1: Ελλάδα.
0: Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Σε αυτήν την περίπτωση Inventor, σε όλους όσοι μείνετε εντός των τυχών Inventor. Και μάλιστα κάνανε μια πολύ ωραία μαγιά εκεί στην Inventor, στην εταιρεία αυτή την αγαπημένη μας των κλιματιστικών. Την εμπειρία Inventor λοιπόν την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Αυτοί είναι οι VIPs, δηλαδή οι Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της E-Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχολείο του, και η Inventor σε συνεργασία με εμάς, με το My Radio 104,6 εν προκειμένου, κάνει την αντίστοιχη αφιέρωση. Ετοίμασέ μου λοιπόν, Βασιλική μου, έτσι να βάλουμε ένα γρήγορο, ένα ωραίο. Να βάλουμε το Έχω μια υπόνοια, τον Going Through. Αυτό είναι το αφιερώνει ο Ζάβας. Βασίλη, ξέρω ότι σας αρέσουν τα διαφορά.
2: Ο Παπάκης Ζαβάς.
0: Ευχαριστώ.
2: Τι έγραψε στα σχόλια?
0: Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο, Βασίλη μου. Αχα. Η Inventor λοιπόν ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ζάβα το Έχω μια υπόνοια από Going Through και θηρίο. Τίποτα, η κονσόλα σιγά σιγά περνάει σε ενημερωτική.
3: Αφήστε το, το έχω.
0: Αποδημή εις ενημερωτικών κόσμων.
2: Φίλε, ειδική

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου και είμαστε 8 λεπτά πριν τις 8. Αλλάζει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς στο Άργος μετά τον θάνατο του 20χρονου νεαρού που δέχτηκε τα πυρά τους μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ η κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μία παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής το 2020 για εκρηκτικές ύλες φαίνεται πως αποτέλεσε το σημείο κλειδί για την αναζωπήρωση της υπόθεσης Μαρφίν. Έχουν συλληφθεί δύο 42χρονοι, ενώ έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα για 46χρονη που βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων στις 15 Ιουλίου. Αστρολογικά, πρόοπτες εξελίξεις σε οικονομικά και ερωτικά έρχονται για τους υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Ταπαστούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
11: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
12: Εγώ βάτραχο.
13: Το μωρό κροκοδυλάκι.
14: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
15: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Μόλις έχουμε καλέσει την Εβάνα Ζουμπούρογλου. Καλημέρα σας μάπες, καλημέρα και σε όλους όσοι τώρα έχουν ανοίξει τους ραδιοδέκτες τους στους 104,6, γιατί αυτό είναι για λίγες παραστάσεις ακόμη το My Radio. 104,6 με τον Θανάση Πάσα, με τον Βασίλη τον Βλάχο, με την Κατερίνα την Μπούκανα,
3: με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο,
2: με τη Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία, και φυσικά όλους εσάς, γιατί αυτό είναι το Μάπες Show, η παρέα που μαζευόμαστε εδώ και 19 χρόνια όπως και αν έχουμε ξυπνήσει. Καλά, κακά, με ενθουσιασμένη, με μανούρα, με πόνο, με άγχος, έχοντας δει κακό όνειρο, έχοντας δει καλό όνειρο, βάρη στομαχιασμένη. Δεν είναι το πρόβλημα. Θα λυθεί στην ώρα του. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι έχουμε ο ένας τον άλλον και ξεκινάμε τη μέρα μας μαζί. Να πω καλημέρα στην Έλενα που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη και είναι φαρμακοποιός.
4: Γεια σου, Έλενα.
3: Καλημέρα, Έλενα.
2: Έχει φαγωθεί στις διανυκτερεύσεις και στις εφημερίδες και στις εφημερίες η κακομοίρα. Αλλά είναι και στους φαρμακοποιούς, να πούμε, σε όλους με αυτή την αφορμή. Καλημέρα.
4: Δύσκολη ζωή της φαρμακοτρίφτος.
2: Και ακούνε και τα πάντα. Γιατί όπως ξέρετε και εμείς και μέσω Ιντερνετ. Ο Ελληνάρας πάντα ήταν πανεπιστήμων.
3: Βεβαίως.
2: Αλλά και τώρα που έχει πρόσβαση στο ChatGPT και στο Ιντερνετ, ξέρει και κάτι παραπάνω για τις αρρώστιες.
3: Κάτι παραπάνω εννοείται. Να πω κι εγώ με την ευκαιρία καλημέρα σε όλες τις παρέες εκεί του Κουφονησίου που ακούνε Μάπες Show και μου μιλάγανε στους δρόμους και με αναγνωρίζανε και είχα γίνει ο στάρ της παρέας. Βεβαίως.
4: Wow.
3: Ακόμη και κάτι πισινή εκεί, έρχεται μια κοπέλα μου λέει: Να σας ρωτήσω, λέω, ρωτήστε με. Η φωνή αυτή από πού την ξέρω, είστε κάπου στο ραδιόφωνο, μου λέει: Εγώ δουλεύω εκεί λίγο πιο πάνω από τη Συγκρού. Λέω: Εμείς είμαστε λίγο. Είστε 104. Είσαι ο Βασίλης. Βεβαίως, λέω: Είμαι εγώ.
4: Τι ωραία.
3: Έκανα τέτοια πολλά.
2: Μπράβο στον όμιλο, πάρα πολύ καλά τα καταφέρατε.
3: Ρε παιδιά, ρε παιδιά!
4: Πάνω που πήγε να λάμψει το αστέρι μας. Συγγνώμη να πω.
5: Πάντα μετά τη δεύτερη χρονιά φαίνεσαι, έτσι πάει.
4: Μπορώ να αποκαταστήσω κι εγώ μια αλήθεια.
2: Μην κάνεις, σας έκανε όλους ο Παθάς. Είναι φοβερό.
4: Ωραία, να αποκαταστήσω.
2: Αντί να διορθωθεί ο Θανάσης, σας έκανε εσάς ίδιους ολόιδιους. Λέτε πριν μας ζητάτε την άδεια να πείτε κάτι και μας κάνετε μια εισαγωγή πριν μιλήσετε. Πείτε τα.
4: Ωραία, ναι.
5: Έτσι είναι.
4: Πήραν όντως παράταση φορολογικές σε αντίθεση με αυτό που είπα στο δελτίο ειδήσεων. Όντως μέχρι τις 24 μπορείτε να τα κάνετε. Αυτό ήθελα να πω.
2: Διαψεύδεστε.

0: Πού να ξέρουν οι ενημερωτικοί που θα έρθουν την επόμενη τον επόμενο μήνα εδώ, ότι σε αυτά τα μικρόφωνα το προηγούμενο δελτίο ειδήσεων διέψευδε τον εαυτό του. Δηλαδή έβγαινε το δελτίο ειδήσεων στο My Radio στις 7 η ώρα, 8, και 8 και 5 έβγαινε η εκφωνήτρια και έλεγε αυτό που σας είπα άκυρο.
1: Real time ενημέρωση λέγεται αυτό.
0: Όχι, αυτό λέγεται.
1: Real time ενημέρωση λέγεται.
0: Όχι,
1: σταμάτα.
0: Δε, αναξιοπιστία
1: σταμάτα,
0: λέγεται.
1: Μπορεί να με σκέφτονται, να με βάλουν σε κανένα δελτίο.
2: Ναι. Δεν σε σκέφτονται, μην το.
1: Τυχερά.
3: Ερώτηση.
0: Μπορώ να σε βάλω, συγγνώμη, σε ένα δελτίο, αλλά αρκεί να είσαι και 5 λεπτά αργότερα στον αέρα για να διαψεύσει αν είπε κάτι λάθος.
1: Εκεί θα είμαι, θα περιμένω.
3: Το Σαββατοκύριακο η Παπαρίζου έτσι ήταν.
0: Ναι, και ακόμη πιο ωραία.
3: Φωτιά το Ελενάκι.
0: Το σώμα να δει.
2: Το Σαββατοκύριακο έτσι ήταν.
0: Για τα πόδια τη Παπαρίζου παραμένουν. Εμβληματικά.
3: Κυρία Παπαρίζου, εγώ είμαι ο Θανάσης, παγαπάτε.
0: Γεια σας.
1: Εσύ κλείσε να πας δαλματικές ακτές τώρα, κυρία Παπαρίζου, άιντε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Εβάνα μας όμως, θέλω τώρα, γιατί είναι αυτή η στιγμή που ξέρετε, ένα πράγμα κατακτήσαμε εδώ και 19 χρόνια. Μπορεί ό,τι και αν σας είπαμε, να θέλαμε πρώτα να το βιώσουμε για να σας το περιγράψουμε από πλευράς προϊόντων ή υπηρεσιών. Ένα πράγμα όμως ξέρατε ότι όταν μιλάνε οι μάπες, ξέρουν τι λένε. Φαγητό. Λοιπόν, έχουμε μια εγγύηση για γιορτές, για γενέθλια, για επετείους, για προτάσεις γάμου, για τα Χριστούγεννα. Για μετά τη δουλειά, για τη λήξη τη σεζόν, για την έναρξη τη σεζόν, για εορτασμούς, για πτυχία, για ορκομοσίες. Το βουλγαράκι, το φίλο μου, τον Τάσο. Ξέραμε λοιπόν και εδώ οι μάπες, όποτε έχουμε πάει, εκεί έχουμε πάει, ή θα πηγαίναμε στους ψαράδες που είναι στη Ζησιμοπούλου και είναι οικονομικά ωραία ψαρικά με πολύ έτσι ψαγμένες συνταγές, νόστιμες, με αγνά υλικά, με λάδι όμορφο, με τρούφες, με ωραία πράγματα κτλ. Επίσης είχαμε το Τροβατόρε στη Νέα Σμύρνη που είναι του ομίλου επίσης Βουλγαράκη με τα ιταλικά μας, με τις μπρουσκέτες, με τις πίτσες, με τη μορταδέλα, με τα φιστίκια, με τα. Τρέχουν τώρα τα σάλια. Το άλλο το. Πώς το πάμε?
2: Το αγαπημένο. Ραβιόλι.
0: Το ραβιόλι το ωραίο με το γαρίδα. Λοιπόν, τώρα ο όμιλος έχουμε και το, υπήρχε και το, υπάρχει και το βιτέλο, έχει πολλά, ψάχτε τα. Αλλά τώρα έβγαλε, είστε τιμή.
2: Ναι.
0: Άνοιξε, μεξικάνικο. Γιουκατάν κοτσίνα μεξικάνα. Στη Ζησιμοπούλου.
1: Κοσίνα.
0: Κοσίνα, σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, νέο εστιατόριο, παιδιά, με την εγγύηση του ομίλου Βουλγαράκη. Λοιπόν, βοήθα τώρα, Κατρίνα. Τάκος και σαντίγιας, ταμάλες.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι είναι ταμάλες?
1: Ταμάλες νομίζω είναι στο Περού παραδοσιακό. Τώρα εγώ.
0: Για δες το.
3: Περού,
0: από τον Γρηγόρη Καλέκη, τον σεφ Γρηγόρη Καλέκη, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο έχουν δημιουργήσει ένα μενού με έμφαση στην αυθεντικότητα, τις ισορροπημένες εντάσεις και τις ποιοτικές πρώτες ύλες. Δεν έχουμε πάει ακόμη. Όταν θα πάμε, θα σας πω και ακριβώς μάπικα. Αλλά τώρα σας μιλάω με την εγγύηση Βουλγαράκη, που τον ξέρω, που είναι φίλος μου, έχουμε μεγαλώσει μαζί και ξέρω πόσο πολύ τα φροντίζει αυτά που κάνει. Μεγάλη ποικιλία από μεξικανικά κοκτέιλ επίσης. Βραβευμένος bartender Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Σημαντικό, παιδιά, στο μεξικάνικο. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να λέμε η λίστα με τα κρασιά σε ένα καλό εστιατόριο. Τα κοκτέιλ και ο άνθρωπος που τα φτιάχνει.
0: Γιουκατάν, μουσική, διακόσμηση, φιλοξενία. Ξέρουν εκεί, θέλουν κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ότι ταξιδεύει στο Μεξικό μέσα από τις γεύσεις, τα αρώματα, την ατμόσφαιρα και όλη τη φάση, την εμπειρία Yucatan. Yucatan λοιπόν, κοσίνα μεξικάνα, Ζησιμοπούλου, στο Παλαιό Φάληρο. Όχι, δεν είναι λεωφόρος.
2: Θα έχει ο τσούρος αυτό.
0: Τσούρος, τσουράρος. Ζησιμοπούλου 47. Μπήκετε και στο Instagram, Yucatan Cocina Mexicana, και θα ξεμιαλιστείτε.
1: Λοιπόν, το ταμάλες, συγγνώμη πολύ σύντομα, είναι ένα παραδοσιακό πιάτο. Είναι κεντρική Αμερική τύπου Μεξικό και Πουερτορίκο. Τέτοια θα έτρωγε ο Bad Bunny.
2: Ναι, Πουερτορίκο.
1: Όπου είναι ζύμη από καλαμποκάλευρο, την οποία ατμίζουν ουσιαστικά πάνω σε φύλλα μπανάνα, σε μπανανόφυλλα ή σε φύλλα από καλαμπόκι, και τη γεμίζουν με λαχανικά ή κρέας.
3: Σα πάω μπαν, δηλαδή.
2: Αυτό έπαιρνε ο Bad Bunny στο σχολείο του για να φάει το break του. Το έφτιαχνε η μάνα του.
1: Και έγινε ο Bad Bunny.
3: Και να πω και κάτι άλλο τώρα σε όλους εσάς που
0: Μπάουμπαν, όχι Πάουμπαν.
3: Μας μάθατε τα τσούρος. Λοιπόν, ναι, τα αφεντικά τσούρος έχουν μόνο άχνη, ζάχαρη κρυσταλλική και κανέλα. Όλα τα άλλα, τα ντόλτσε ντι λέτσε, σοκολάτες, μπουένο και αυτά, είναι όλα ελληνικά.
0: Ντόλτσε ντι λέτσε.
1: Παιδί μου, το τσούρος τσούρος.
3: Το τσούρος τσούρος.
1: Και τη γανίτα είναι.
3: Του φτωχού. Ναι.
0: Λοιπόν, ηρεμήστε, ηρεμήστε.
3: Αμπάνια πάνω.
1: Τη γανίτα είναι το τσούρος.
0: Αυτό το ταξικό.
3: Ναι.
0: Πάνε οι πλούσιοι και βάζουν με νουτέλα στα τσούρο μα.
3: Παίρνετε ό,τι είχαμε να πούμε και τρώγαμε μετά την εργατιά με τα αλεύρι και τώρα και μα το πληρώνετε 17 ευρώ.
2: Για δε μια εργατιά εδώ απέναντι.
3: Θα πέσουνε.
0: Εδώ τώρα. Καλημέρα, Εβάνα. Καλημέρα, Εβάνα. Έχει δίκιο τώρα εδώ. Πρόσεξε. Τι σου λέει τώρα. Ενώ ξέρετε ότι όταν το πάει ταξικά, εγώ αντιπαρατίθεμαι. Τι σου λέει, ότι ένα απλό φαγητό που όντως το τρώγανε οι εργαζόμενοι, γιατί ήταν το φτηνό.
3: Ναι. Δηλαδή, τα μακαρόνια, ρε παιδί μου.
0: Μπομπότα, ρε παιδί μου. Ναι, μου παίρνει την μπομπότα, μου βάζει επάνω λάδι τρούφας και μου την πουλάς 20 ευρώ.
1: Τραχανάς.
0: Ναι.
1: Για μισθά.
3: Παιδιά, το ξέρετε ότι η πίτσα στην Αμερική είναι το φαγητό του φτωχού. Το παίρνουν όταν δεν έχουν λεφτά. Κάνει 2,5 δολάρια.
0: Γι' αυτό και υπάρχει ο κανόνας στη Νέα Υόρκη. Ποτέ να μην ξεπεράσει σε κόστος το ένα slice of pizza. Μπράβο, το εισιτήριο του μετρό.
2: Ωστόσο,
0: καταλάβατε, για να είναι δηλαδή άγραφος κανόνας, κάπως λέγεται, κάπως το λένε κιόλας, ναι. Σας το έχω ξαναπεί. Ναι. Γιατί είναι του φτωχού το φαγητό, ένα εισιτήριο δηλαδή και ένα κομμάτι πίτσα να το έχεις πάντα.
2: Όπως δεν θα το βουτήξουμε, παιδιά, με συγχωρείτε, το τσούρες, δεν θα το βουτήξουμε στο χαβιάρι.
1: Σε μια παλιό σοκολάτα.
2: Τι θα το βάλουμε.
1: Σοκολάτα! Όπως και αυγόφετα νιώθω ότι είναι, δηλαδή εμάς η γιαγιά μας έκανε κατά κόρον.
0: Και στο στρατό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι η Ευγάνα από την αυγόφετα.
2: Έλα, Ευγάνα.
0: Γεια σου, Ευγάνα μου.
3: Έλα, Ευγάνα, σπάσε το τσόφλι.
0: Έλα, Ευγάνα, άστα 2 χρόνια. Λοιπόν, τι γίνεται στη lifestyle gossip επικαιρότητα? Πολλά ακούγονται. Πάει ο Ανδρέας ο Μικρούτσικας, πάει στον Αντένα ή στο Open, πού πάει?
4: Έχει ακουστεί και γραφτεί ότι πηγαίνει στο Open, στη μεσημεριανή ζώνη, να κάτσει δίπλα-δίπλα με την Άρια Καλύβα.
0: Πω.
3: Ωραία.
2: Και πόσοι άλλοι θα κάθονται και ποιοι θα είναι, βοηθάτε με.
3: Τα πειραματώζω δίπλα τους και θα είναι.
4: Ουσιαστικά το ρεπορτάζ θέλει τον Άσο Γουμενίδη να αναλαμβάνει μεσημεριανή εκπομπή κοινωνική.
0: Συγγνώμη, ο Άσο Γουμενίδης όταν είχε κάνει εκπομπή στο Open έκανε 0. Αυτό και ο Τσουρό. 0 έχω δει μόνο από αυτόν και τον Τσουρό. 0-0, κανονικό.
2: Κάτσε τώρα, μα είναι ο Ανδρέας, 0 δεν έχει.
3: Πάει για 90 εκπομπή τώρα εδώ.
0: Σωστά.
3: Κάτσε καλά.
4: Δεν ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Λένε τα παιδιά.
4: Λένε.
0: Όχι, προς Θεού. Λένε τα παιδιά ότι αυτό το πράγμα που πάει να φτιαχτεί θα είναι full 90s. Αυτό λένε.
2: Δηλαδή δεν χάνει αυτό να πάει 0 τώρα. Κάτι θα γίνει εκεί. Ναι. Προκλητικό θα είναι, έντονο θα είναι. Εγώ μαχητικό.
3: Εγώ θα το βλέπω.
2: Υπάρχει ήδη ο πρώτος υποψήφιος.
3: Το κοινό υπάρχει.
0: Να το κοινό.
4: Πάντως και τότε που έκανε εκπομπή ο Νάς Γουμένης, πάλι έτσι ενημερωτικό, αστυνομικό.
0: Έλα, αυτά είναι.
2: Δεν το ξέρουμε, δεν το είχαμε δει.
0: Δεν το έχει δει κανένας. Αλλά είναι αστεία αυτό που λες τώρα, δεν γίνεται αυτό που λες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, ωραία, πάμε παρακάτω. Να σας πω στον Γιώργο Μαζονάκη, που κάπως είναι και το θέμα της ημέρας. Καθώς εχθές προβλήθηκε στον Αλφα Κύπρου η συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρίφωνο στο ΤΕΤΑΤΕ και σήμερα θα προβληθεί από τον Σκάι στην Ελλάδα.
0: Δεν έχει προβληθεί, έχουν αποσπάσματα έχουν βγει.
4: Μπράβο, μάλιστα. Και εγώ αποσπάσματα έχω δει, αλλά έχουν βγει αρκετά αποσπάσματα. Ουσιαστικά έχουν βγει, εντάξει, τώρα τα πιο έτσι juicy αποσπάσματα. Μιλάει για την αδελφή του, τη Βάσο, και τη δικαστική διαμάχη. Ουσιαστικά αυτό που μας λένε ότι όλα ξεκίνησαν το 2020, όταν έφτιαξαν μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Εκεί λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης μετέφερε το 10% των μετοχών του στην αδελφή του, 5 βασικά στην αδελφή του, 5% και 5 στον σύζυγό της. Και εκεί ουσιαστικά άρχισαν όλα, γιατί μεταφέρθηκαν οι μετοχές χωρίς τη δική του υπογραφή. Υπήρχε ένα πληρεξούσιο, λέει, το οποίο είχε διάρκεια 10 ετών και δεν είχε ισχύ, οπότε δεν ήταν ακριβώς καλυμμένη.
0: Εκείνος δεν συνένεσε στην μεταφορά των μετοχών, αφού 5 και 5% συμφωνημένο.
4: Δεν συνένεσε εκ νέου. Είχε ένα πληρεξούσιο χαρτί στα χέρια του, στα χέρια της, συγγνώμη, η Βάσο,
0: ναι,
4: που ουσιαστικά μπορούσε να κινηθεί και να υπογράψει.
0: Άμα είχε πει όμως ναι στην αρχή, τι να τον ρωτάει κάθε Δευτέρα σίγουρα? Σίγουρα είσαι εντάξει. Αφού είχε τον πληρεξούσιο, προχώρησε. Καλά, εγώ δεν είμαι δικαστής τώρα, μην λέω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι πράγματα διαδικαστικά που πρέπει να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Γιώργος Μαζονάκης βγαίνει μέσα Ιουλίου να δώσει μια τέτοια συνέντευξη και να πει τα ενίκο. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Μήπως έχει να κάνει με την πρόθεση που είχε να μιλήσει μετά το περιστατικό της κούσιας νοσηλείας του.
0: Αυτό το καταλαβαίνω.
2: Γιατί κάπως, αν έχω καταλάβει καλά, εκείνος θεωρεί ότι όλα συνδέονται, και ξεκινώντας, ας πούμε, από το οικονομικό, αν θυμάστε τότε έλεγε ότι οι άνθρωποι της οικογένειάς του ενορχίστρωσαν την νοσηλεία του.
0: Ναι,
2: οπότε
0: ναι,
2: ίσως αυτό να θέλει να δικαιολογήσει. Γιατί κατά τα άλλα, όντως δεν μας αφορά. Έχει ξανασυζητηθεί, είχε κάνει και τη συνέντευξη στην Καινούργιο που είχε μιλήσει για την οικογένειά του και πώς τα πράγματα έφτασαν εκεί που έφτασαν. Δεν έχουν καλές σχέσεις για οικονομικά ζητήματα. Δεν είναι και κάτι που μπορούμε να κουβεντιάσουμε πολύ δημόσια.
0: Ακριβώς.
4: Κάπως με χάσετε. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και στη συνέντευξή του είπε ότι πάντοτε με ενδιέφερε το τι λέει ο κόσμος για μένα, το τι γνώμη έχει ο κόσμος για εμένα. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι κινήθηκε και είπε ότι ξέρεις κάτι, ας παραχωρήσω μια συνέντευξη σε κάποιον ο οποίος, παιδί μου, έχει ένα και σοβαρό προφίλ συνεντεύξεων. Που είναι ο Τάσος Τρίφωνος, δεν είναι μια τέτοια περίπτωση, έτσι. Ναι. Οπότε, μάλλον ήθελε να δώσει τις απαντήσεις του, να είναι η δική του μεριά, να μην λένε άλλοι αντί αυτό.
0: Ναι, βέβαια, να πούμε, για να πούμε και του τραβού το δίκαιο. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω τις ισορροπίες. Γιατί? Γιατί πάντα υπάρχει και η αδικία του ανθρώπου που δεν είναι στα φώτα της δημοσιότητας και δεν μπορεί να.
2: Ή δεν θέλει,
0: αυτό ή δεν θέλει να πει τη δική του την πλευρά.
2: Ναι. Δηλαδή, τον τώρα,
0: τις, ναι, τις βάζω στην πλευρά. Την αναγκάζει τώρα, δηλαδή δεν μπορούμε να την ακούσουμε και γιατί είτε δεν μπορούμε γιατί δεν θα της πάρει κανένα συνέντευξη, είτε γιατί δεν θέλει και η ίδια. Αυτό που λέει ο Βασίλης και ο Θανάσης.
4: Πάντως μέσα στη σεζόν από το 2024 και μετά.
0: Υπάρχει μια δικτατορία δηλαδή, καταλαβες. Μια μικρή δικτατορία, συγγνώμη σε διακόπτω.
2: Αυτός που μιλάει να έχει και τον πρώτο λόγο.
0: Ναι.
4: Όχι ακριβώς, γιατί έχει μιλήσει, έχει δώσει κάποιες έτσι τηλεφωνικές συνεντεύξεις και η Βάσο και οι άλλοι αδερφοί που, συγγνώμη, μου διαφεύγει το όνομα.
0: Η Βάσο, προσωπικά δεν έχω ακούσει.
2: Νομίζω ότι έχει μιλήσει μόνο η Μαρία, λέγοντας «Δεν θέλω να σχολιάσω».
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λέγοντας «Τον αγαπάμε, είναι αδερφός μας, δεν θέλω να σχολιάσω». Το θυμάμαι αυτό πολύ έντονα, γιατί είχε πουληθεί και από μια εκπομπή «Έχουμε» και ήταν «Τον αγαπάμε, δεν θέλουμε να σχολιάσουμε τίποτα».
4: Μπορεί λοιπόν αυτό να θυμάμαι και να μπερδεύομαι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δίκιο έχεις, ναι μεν, αλλά από την άλλη ο Γιώργος Μαζονάκης είναι το όνομα. Ο Γιώργος Μαζονάκης έχει να εντός εισαγωγικών απαντήσει στο κοινό του που τον ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια σε κάποια πράγματα και ξαφνικά το όνομά του βρέθηκε στις φυλάδες για μια δικαστική διαμάχη. Νιώθει αυτή την ανάγκη.
0: Ναι.
4: Και ο Γιώργος Μαζονάκης με το όνομα που έχει δημιουργήσει έχει φέρει και κάποια χρήματα στην οικογένεια. Είδατε, μην πω ότι είναι ο αιμοδότης της οικογένειας, δεν με ρώτησε ο Τάσος Τρίφωνος, αλλά σίγουρα όπως όλα τα παιδιά ναι, έχω βοηθήσει πολύ την οικογένειά μου, αλλά και η οικογένειά μου κράτησε πολύ ωραίες ισορροπίες σε αυτή την τοποθέτηση και η οικογένειά μου όλα αυτά τα χρόνια με έχει στηρίξει και με ακολουθεί παντού.
0: Μπράβο το που το. Όπως επίσης και ο Δημήτρης. Όπως και επειδή αναφέρθηκε ο σύντροφος της Βάσος, που είναι ο Δημήτρης Μακρινιώτης, εγώ δεν θα ξεχάσω που τον είχαμε στην εκπομπή και τον ενημέρωσε η ΦΕΗ φυσικά. Τον ρώτησε στο διάλειμμα να σε ρωτήσω για το θέμα. Έχεις πρόβλημα? Και λέω: κανένα πρόβλημα δεν έχω. Και στον αέρα είπε τα καλύτερα για τον Γιώργο. Ότι, δεν αναφέρθηκε στην υπόθεση, αλλά είπε ότι για μένα είναι ένας φίλος που έχω κάνει και είναι πάντα στην καρδιά μου. Δεν μπήκε στη διαδικασία να αναλωθεί σε κατηγορίες ή ακόμη και σε άμυνα. Τέλος πάντων,
3: Κάτσε
0: να πει ο Θανάσης, μισό λεπτό. Ευάνα,
3: πάντως αυτό που είπες, παιδί μου, ότι ένιωσε την ανάγκη να επικοινωνήσει ο Μαζονάκης στο κοινό του. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Την καταλαβαίνω αυτή την ανάγκη, αλλά εγώ θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει και σε μένα και σε εσάς, να σταματήσουμε λίγο αυτό το πράγμα, τη κλειδαρότρυπα με τους καλλιτέχνες να μας απασχολούν τόσο πολύ οι ζωές τους, γιατί μπερδευόμαστε σε διάφορες καταστάσεις και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους την τέχνη από τον άνθρωπο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις κολλάει αυτό. Μην κάνουμε ψευτικά ιδάλματα και τα ακολουθούμε τυφλά. Βλέπουμε έναν καλλιτέχνη για το προϊόν το οποίο αποδίδει για την τέχνη του, κρίνουμε τη τέχνη του και μένουμε εκεί. Το τι κάνει στην προσωπική του ζωή δεν πρέπει να μας απασχολεί και δεν πρέπει να γίνεται γνώμονας άποψης, διαμόρφωσης άποψης. Ναι. Γιατί ο μεγαλύτερος δολοφόνος μπορεί να σου δώσει τη μεγαλύτερη στιγμή τέχνης.
2: Ναι. Κοίταξε τώρα, άμα είναι ας πούμε δολοφόνος ή γενικότερα εμπίπτει σε μια κατηγορία παραβατικών, εμένα και με αφορά πολύ, όπως επίσης. Όταν βγαίνει ο Μαζονάκης και μιλάει, αν αύριο γίνει ένα δικαστήριο και φανεί ότι αδίκησε την αδερφή του, επίσης με αφορά.
0: Ναι.
2: Εφόσον εκείνοι ανοίξανε την πόρτα, γιατί εδώ τι κλειδαρότρυπα, ναι. Μας μπάσανε μέσα.
3: Αλλά πρόσεξε τι είπε ο ίδιος ο Μαζονάκης που μας μετέφερε, Εύανα. Ένιωσα την ανάγκη να βγω να το πω στον κόσμο γιατί δεν θέλουν να έχουν κακή
2: άποψη. Μοιάζει άποψη, είπε. Ναι.
3: Αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα. Μετά από κάποια ηλικία πρέπει να το λύνουμε. Πρέπει να σταματάμε να μας ενδιαφέρει άποψη των άλλων.
0: Στα καλλιτεχνικά πάντως έχεις και κάτι άλλο από τη συνέντευξη, Εύανα.
4: Ο Γιώργος Μαζονάκης είπε και άλλα πράγματα, ναι. Ας πούμε, για την οικογένειά του είπε ότι το αίμα λέει νερό δεν γίνεται. Όχι, συγγνώμη, το αίμα γίνεται νερό. Συγγνώμη, το αντίθετο είπε.
0: Okay.
4: Το αίμα γίνεται νερό. Σου δίνει, λέει ο Θεός, αυτά που αντέχεις. Και είναι, λέει, δοκιμασία στη ζωή όλα αυτά. Η πίστη και η πίστη με έσωσε. Αυτό, λέει, που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει, ότι κάποιος θα πει έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά σου. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν. Πάντα, λέει, κρατάω μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ. Αν δω όμως, λέει, τηλέφωνο στο κινητό μου από την οικογένειά μου, δεν θα απαντήσω.
3: Να του συγχωρέσει γιατί είναι χριστιανός και ο Θεός την οικογένεια τη θέλει μαζί.
0: Έχει δίκιο τώρα. Άμα έχεις πίστη στο Θεό, έχεις πίστη σε όλες τις αξίες της χριστιανικής θρησκείας. Τι είναι, αλακάρτ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τι εννοεί ότι έχει ελπίδα, αφού όντως. Και ταυτόχρονα στην ίδια πρόταση λέει ότι αν με πάρουν τηλέφωνο δεν θα απαντήσω. Τι ελπίδα έχει.
4: Πάντα κρατάω μια ελπίδα.
0: Ναι.
4: Δεν θα σβήσει.
0: Ότι θα μου περάσει.
4: Γιατί πορεύομαι, λέει, με το
3: καλό. Θα μου τα γυρίσουνε.
0: Δεν πορεύομαι.
4: Με το καλό. Ναι, αν δει, λέει, τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσω, γιατί όσο φορά το έχει κάνει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι. Ήταν η ίδια συμπεριφορά, δεν άλλαξε κάτι. Καταλαβαίνω ότι θέλει πρώτα, έχει στο μυαλό, έχει την ελπίδα ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Θα βγουν νέες βάσεις. Και δε, μετά, βεβαίως, αυτή είναι η ελπίδα του. Πάλι. Και για την ακούσια νοσηλεία του, κάτι θέλει να πει.
3: Όχι τίποτα, πες.
4: Για την ακούσια νοσηλεία του, είπε, περιέγραψε πώς έγιναν τα πράγματα, ότι γύρισε από την βόλτα που έβαλε τον σκύλο και ξαφνικά είδε ένα περιπολικό απ' έξω από το σπίτι, που του εξήγησαν ότι θα χρειαστεί να τον ακολουθήσουν, να τους ακολουθήσει. Έκανε, λέει, το μπάνιο του, έφαγε το φαγητό που μαγείρευε εκείνη την ώρα, γιατί υπάρχει αυτό το δικαίωμα, έχει έναν χρόνο. Αυτό που του φάνηκε έτσι πολύ κακό, πολύ περίεργο, πληγωτικό, ενώ ότι απ' έξω ήταν η αδελφή του η Μαρία, η οποία περίμενε να τον ακολουθήσει, να ακολουθήσει το περιπολικό, να τον συνοδεύσει με λίγα λόγια στο δρομοκαίτιο.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι την ένοιαζε. Δεν έδωσε αντολή να πάνε να δέσουνε. Πήγε από πίσω να τον συνοδεύσει, ξέρω εγώ. Ρε παιδιά,
3: άρα για αυτά τα θέματα μίλησε μόνο σε συνέντευξη.
4: Ναι.
0: Εγώ νιώθω πάρα πολύ άβολο. Όχι που τα λες ή που τα είπε, που σχολιάζω πράγματα που δεν ξέρω και μου νιώθω ότι σχολιάζω πολύ προσωπικά πράγματα που δεν πρέπει να με νοιάζουν. Να με αφορούν, όχι να με νοιάζουν.
2: Παιδιά, αυτή είναι η οικογένεια. Αύριο μεθαύριο θα τα βρούνε και θα μείνουμε εμείς με το σχόλιο της κακίας.
0: Μπράβο, Βασίλη. Λοιπόν, να τα βρουν μακάρι άνθρωποι και αυτό είναι το σημαντικό και να είναι οικογένειες ενωμένες και αν δεν είναι, αν δεν θέλουν να είναι, να μην είναι. Ό,τι θέλουν και ό,τι θεωρούν ότι είναι καλό για αυτούς να κάνουν. Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω.
4: Ωραία, πάω λοιπόν στον Πάνο Κατσαρίδη, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στον Βασίλη Αντριτσάνο και τον Φλάς.
2: Στον αφρό μας έχει σήμερα.
4: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
4: Μίλησε για τη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα και για τι ήταν αυτό, λέει, που λέει ο κόσμος της τηλεόρασης και τον έχει ενοχλήσει περισσότερο. Αυτό λοιπόν που τον έχει ενοχλήσει περισσότερο είναι ότι τον είπαν βίσμα λόγω της σχέσης του με τον Γιώργο Λιάγκα. Της φιλίας του βασικά.
2: Πώς να τον λέγανε.
4: Είναι πάρα πολλά Πάνο. Χρόνια φίλοι με τον Γιώργο Λιάγκα.
2: Ναι.
0: Τίποτα, ο Βασίλης και ο Θανάσης παίζουνε. Έλα.
4: Ναι, παίζετε, σας ακούω στο βάθος.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι πάρα πολλά χρόνια φίλοι με τον Γιώργο Λιάγκα. Γιατί τα παιδιά τους είναι μαζί από το νηπιαγωγείο. Τώρα όμως συνεργάστηκαν. Δεν είναι ότι ξαφνικά ο Γιώργος Λιάγκας τον έφερε στην τηλεόραση. Γιατί δεν συνέχισε με τον Κώστα Τσουρό.
2: Που τον έφερε στην τηλεόραση ενώ ήταν φίλοι.
4: Εκεί, ναι, ισχύει. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει είναι ότι ήρθε μια πρόταση, ολοκληρώθηκε την εργασία με τον Κώστα Τσουρό το Σαββατοκύριακο και ήρθε, λέει, μια πολύ τιμητική πρόταση από τον Γιώργο Λιάγκα, που έχουμε και αυτή τη φιλία τόσα χρόνια, αλλά αν μη τι άλλο, λέει, δεν μπορεί ο Γιώργος Λιάγκας, που είναι ένας τόσο επιτυχημένος παρουσιαστής και τόσα χρόνια στην τηλεόραση, να πάρει εμένα επειδή είμαι φίλος του. Κάτι είδε και με πήρε, όχι επειδή είμαι φίλος του.
0: Για μένα.
4: Και μάλιστα,
0: ναι, πες.
4: Ναι.
0: Και μάλιστα.
4: Ήθελα να ολοκληρώσω. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι στην αρχή που ήταν στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, του φαινόταν πάρα πολύ φλατ και αδιάφορος. Και είχα πάρει, λέει, τηλέφωνο τον Κώστα Τσουρό και του λέω. Και του είπε ότι μου φαίνομαι πολύ κακός σε αυτό που κάνω, γιατί ντρεπόμουν και είχα μια συστολή στο να πω κάτι κακό, να είμαι απόλυτα ειλικρινής δηλαδή, για ανθρώπους που γνωρίζω.
0: Τι ντρεπόταν και εσύ, άρα για ανθρώπους που γνωρίζεις, γιατί εμένα με είχε κάνει σύσκατο στην πρώτη εκπομπή. Δεν ήταν καθόλου, δεν ντρεπόταν καθόλου και καμία συστολή δεν είχε. Αλλά βέβαια για να υποστηρίξει το Λιάγκα που ήταν φίλος του. Δηλαδή έπαιξε πολύ με προσωπική εκεί. Ίσως αυτό να εννοεί ότι εγώ κινούμουν και με βάση τους φίλους μου. Και, δηλαδή προσπαθούσα να τους περασπιστώ ή να τους. Πώς λέγεται.
2: Να τους στηρίξω.
0: Να τους στηρίξω, ναι. Και έπρεπε να είμαι πιο αντικειμενικός, να το πω, πιο ουδέτερος και να σχολιάζω. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Ίσως αυτό να εννοούσε. Τέλος πάντων.
3: Πάντως ότι.
4: Στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, στις αρχές.
0: Ναι, για τις αρχές μιλάμε. Ναι, ναι. Έλα, θα ναι.
3: Πάντως ο Γιώργης ο Λιάγκας, ό,τι είδε στο πρόσωπό του μετά από 8 μήνες, το χάσε.
0: Εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να τον πειράζει τον Πάνο να το λένε βίσμα, γιατί δεν πειράζει. Και στη δουλειά μας, όλοι κάπως έχουν μπει. Δεν είναι κακό να είναι φίλος σου κάποιος και να σε βάζει σε μια δουλειά. Να είναι εξάδελφός σου, να είναι πατέρας σου, να σε εμπιστεύεται, να σε πιστεύει. Όλοι κάπως μπαίνουν. Το θέμα είναι πώς παραμένουν και με τι διάρκεια. Δηλαδή πώς εκείνος πορεύτηκε όλη τη χρονιά, που το έκανε, ίδρωσε τη φανέλα και πολλές φορές ήμουν απέναντι, τις περισσότερες βασικά. Αλλά αυτό να κοιτάζει. Τώρα το βίσμα και πώς. Θέλω να πω ότι ο καθένας θα βρει κάτι να σου πει. Για μένα, αν με ρωτάτε για τον Κατσαρίδη, χειρότερα έχουν πει. Άλλο έπρεπε να τον έχει πειράξει. Το οποίο χαίρομαι πολύ για τον εαυτό μου που εγώ δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. ως κριτική για να τον πικάρω. Το συγκεκριμένο, παιδιά, να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Και εγώ και βίσμα να ήμουνα, οκ, okay, γιατί με κρατάει είναι το θέμα ο Λιάγκας. Όχι γιατί με πήρε. Με πήρε με φίλος του και κάτσε να δούμε τώρα. Όπως λέει σωστά ο Πάνος, άμα δεν του έκανα τη δουλειά, δεν θα με κρατάει, γιατί θα με είχε φάει από τα Χριστούγεννα.
3: Δημήτρη, ας απελευθερωθούμε, φίλε, από τους ορισμούς. Βίσμα. Εντάξει, και τι έγινε. Και εγώ είμαι το βίσμα του Γκαρέζου. Προσπαθεί τώρα να με χώσει το ράδιο άνθρωπο. Τι να κάνουμε.
0: Και στο YouTube.
3: Και στο YouTube, να μην το λέμε. Ξαφνικά να το παίζουμε όλοι ταλαντούχοι.
0: Σιγά το πράγμα. Ρε, μπορεί να είσαι. Γιατί. Μα για να είσαι βίσμα.
3: Για να το αναδείξω κάτι το ταλέντο.
0: Συγγνώμη, ο Βασίλης δηλαδή που από τη σχολή γνωριστήκαμε. Εγώ του λέω τις ατάκες να τις λέει. Α, εγώ τον έχω.
2: Δεν λέω εγώ τις ατάκες.
0: Τον ενημερώνω. Με βγάζει κάθε στιγμή ως προπρόσωπο.
3: Είδατε, με διορθώσατε σε αυτό που είπα να μην κάνουμε.
0: Ότι εγώ είχα πάρει, ας πούμε, πήρα και πρότεινα σε διάφορες δουλειές που είχε δουλέψει. Τι πάει να πει.

Throwback επιτυχίες 104,6 My Radio Throwback Summer. Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: stoikhima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
11: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda μου. Καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, Amanda.
1: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε με την Amanda μας, η Vodafone συνεχίζει να βελτιώνει το δίκτυό της από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα και αυτό επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις της Umlaut. Είναι ο φορέας ο αρμόδιος των μετρήσεων. Την περίοδο δηλαδή Μαρτίου 2023 έως Μάρτιο 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone κατέγραψε τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα από το 2023, παρακαλώ. Τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις συνεχείς επενδύσεις της εταιρείας και τη δέσμευση για ακόμη καλύτερη εμπειρία σύνδεσης για όλους Vodafone. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr και για τους κόπους και της εταιρείας, αλλά και για το όραμά της. Είναι πολύ σημαντικό, με λίγα λόγια να σας το πω και έτσι όπως το καταλαβαίνουμε όλοι. Όπου πηγαίνεις τώρα στις διακοπές, να πιάνει. Και η Vodafone πιάνει. 6-9-8-104-104-6 λοιπόν, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Καλά, εγώ δεν έχω Viber και έχω ξεχάσει τους μάπες. Δεν τους έχουμε αναφέρει, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε στην Amanda και μετά θα σας πω και διάφορα πράγματα που εγώ συνειδητοποίησα το Σαββατοκύριακο. Έλα, Amanda μου.
3: Τι γίνεσαι, φίλε.
2: Μουντιαλική εβδομάδα, έτσι. Αχα. Και η τελευταία. Όπως σας υποσχέθηκα, έρχομαι με τα ζευγάρια των ημιτελικών. Έχω τους τέσσερις του παγκοσμίου κυπέλου, τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του κόσμου.
3: Αυτή είναι που θα ακούσουμε τώρα.
4: Άντε να τελειώσει το θέατρο.
1: Ποιες θα είναι?
2: Μάλιστα. Γαλλία-Ισπανία, λοιπόν, είναι το ένα ζευγάρι που παίζει αύριο Τρίτη στις 10. Και μεθαύριο Τετάρτη.
1: Προαιώνια η κόντρα των δύο λαών αυτών.
3: Ένα μάτς και τέλος.
2: Και ναι, άκου και άλλη μια κόντρα.
1: Πότε παίζουν, sorry, αύριο.
2: Αύριο, Τρίτη.
1: 10, μάλιστα.
2: Τρίτη στις 10 και Τετάρτη στις 10 θα δούμε το Αγγλία Αργεντινή.
1: Αυτό έλεγα το πρωί. Κοίτα πως τα έφερε η ζωή στο τελευταίο Μουντιάλ του Μέση να έχει να αναμετρηθεί με την πιο εμβληματική στιγμή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που είναι το χέρι του Θεού, στο αντίστοιχο μάτς Αργεντινής-Αγγλίας στο Μουντιάλ, με πρωταγωνιστή τον Diego Maradona, που έβαλε τον γκολ εκείνο με το χέρι χωρίς να το πάρει κανένας χαμπάρι. Εξού και το χέρι,
2: έτσι,
1: του Θεού.
2: Πολλές.
3: Έχει αναφορές διάφορες. Συγγνώμη, Amanda μου. Εκείνη.
2: Αυτός ο ημιτελικός.
3: Επειδή εγώ έλειπα και λίγο. Εκείνη η Νορβηγία με το Χάλαντ, τι απέγινε? Έχει φύγει πια.
4: Είπατε, άμπαλε η Νορβηγία.
3: Σταμάτα.
1: Έλα, Amanda.
2: Μετά το συγκλονιστικό μάτς αυτό, το Αγγλία-Νορβηγία που είδαμε το.
3: Εκεί την πατήσαμε.
2: Μεταξύ Κυριακής.
1: Α, αναμετρήθηκε η Αγγλία με την Νορβηγία. Παιδιά, να πούμε ότι την Αγγλία την έχει πει η Amanda από την αρχή. Και ο Θανάσης έχει πει ότι τη στηρίζει, αλλά τον έχει στεναχωρήσει και δεν θέλει τουλάχιστον να το λέει ότι τη στηρίζει.
4: Αλλά τώρα θα το δώσουν στην Αργεντινή να τελειώνει, Amanda. Να τελειώνει και αυτή η φάρσα κομμάτια.
1: Για πες, το πες δεύτερη φορά. Περιμένουμε άλλες δύο μέχρι το τέλος της
4: ενέργειας.
1: Έλα.
2: Είδαμε υπέροχες εικόνες μετά τη νίκη της Αγγλίας με τους οπαδούς της να. Να ονειρεύονται το τρόπαιο 60 χρόνια μετά. Η Αργεντινή πέρασε την Ελβετία λίγες ώρες μετά.
1: Αντιστάθηκε καθόλου η Ελβετία ή...
2: Όχι εύκολα. Δεν πέρασε εύκολα η Αργεντινή. Ναι. Όχι, πήγε στην παράταση.
3: Δεν
2: το
3: έδωσε η Ελβετία. Το πάλευε.
4: Εντάξει,
2: το πάλευε, ναι.
1: Ρε, την Ελβετία δεν είχατε τίχε. Εγώ που δεν ξέρω παράτω. Πείτε μου κανέναν Ελβετό παίχτη. Καταρίνα, πώς είναι Ελβετό παίχτη?
5: Έναν Ελβετό.
1: Ναι, παίχτη.
5: Για κάτσε να ψάξω.
1: Έλα, για πες.
2: Και ο Μέση θέλει να σπάσει κάθε ρεκόρ.
3: Τι μπορεί να σπάσει τώρα, ρε Amanda? Σήμερα, αύριο, μεθαύριο που θα παιχτούν αυτοί οι αγώνες, τι μπορεί να σπάσει?
1: Μπάλες.
3: Εντάξει, ντροπή σας τώρα.
2: Εντάξει, θα είναι one and only τώρα.
1: Ερώτηση. Ο Μέση δεν είχε πει ότι θα αποσυρθεί, Θανάση και εσύ αν θυμάσαι γιατί τα ασχολείσαι με αυτά, από το Μουντιάλ του Κατάρ?
4: Με πολλά τα λεφτά, Δημήτρη.
3: Μάστε. Που χουιτευμένο ο παδό.
1: Ο Θανάση έχει μια απαξίωση τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν, θα μπορούσε, αν είχε μια λίμα αυτή τη στιγμή την ώρα που του μιλάω να κάνει και τα νύχια του, θα το έκανε.
4: Αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω.
1: Γιατί, αγόρι μου?
4: Δεν σχολιάζω.
1: Γιατί θες να μας πεις για το θέατρο σκιών που είναι το φετινό Μουντιάλ?
4: Τι να πω, το χειρότερο Μουντιάλ ever.
1: Τρίτο.
4: Το πιο σπρωχμένο Μουντιάλ ever.
1: Έτσι, έτσι.
2: Θα το πει και άλλη μία με δύο φορές σίγουρα.
1: Και εγώ δύο. Και εγώ άλλες δύο ποντάρω.
4: Αν θέλετε να σχολιάσω, επειδή είμαι Αγγλία, να πω ότι η Αγγλία τη πρόξανε και πέρασε. Ξεκάθαρα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί?
2: Ωραία.
4: Το γκολ που τη ακυρώνουν τη Νορβηγία είναι καθαρό και μετά δεν παίρνει και πέναλτι. Και δεν παίρνει και πέναλτι.
2: Πάρα πολύ εγώ με το Σάββατο.
4: Και η Ντορέτα συμφωνεί μαζί μου γιατί το βλέπε.
1: Ωραία. Παιδιά, επειδή δεν ξέρω, εγώ δεν το. Εσύ, Αμάντα, αγωνιστικό είναι αυτό που συμφωνείς, για να μην το πεις άμα είναι, γιατί δεν έχουμε δει τα μάτς, εγώ δηλαδή.
2: Όχι, δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι πέρασε παλικαράτα και όμορφα.
3: Ο Μέση, λοιπόν, που λέει ο Δημήτρης, είχε πει.
2: Σαν το Παντελονάτα.
1: Ναι, παλικαράτα.
3: Ναι, είναι πιο σωστό.
1: Ναι, ωραία, ωραία.
3: Είχε πει το 23.
1: Κεφαλονιά.
3: Δεν νομίζω να παίξω στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που κατέκτησα ήταν το τελευταίο μου μουντιάλ. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι.
4: Μετά το έστειλε μήνυμα Ιρφαντίνο, έλα, βγες να το πάρεις.
2: Δεν πήγαν καλά.
1: Το τελευταίο μουντιάλ το πήρε η Αργεντινή.
3: Προφανώς, ναι, στο Κατάρ για να το λέει.
1: Δεν το
3: ήξερα, έτσι, ναι.
1: Δεν το...
5: Να σας πω σε αυτό το σημείο
2: θα
5: ότι ένα.
2: Back to back δηλαδή τώρα.
3: Συγγνώμη, Δημήτρη, δεν θυμάσαι. Ή δεν ήταν παγκόσμιο κύπελλο. Καλέ που είχαμε εδώ κόσμο και τσακωνότανε.
1: Τι είχαμε.
3: Ποια ήταν η τραγουδίστρια,
1: έτσι. Ήταν στους Kings ή πριν.
3: Η Αντωνέλα. Που ήταν Αργεντίνα και με κάποιον εδώ που ήταν κάτι άλλο, εδώ συζητάγαμε και είχε γίνει όπα.
1: Γιατί όμως και κάτι ξημερώματα ήταν αυτό.
2: Γιατί ήταν τέτοιο, ήταν χειμώνα.
1: Το Δεκέμβριο.
2: Στο Κατάρ, βέβαια.
1: Και είχαμε το μαραθώνιο.
2: Ναι, έτσι ακριβώς έγινε.
1: Ήταν και ο Βαϊμάκης εδώ.
3: Μπράβο, και είχαν φωτοθεί αυτοί. Εμείς δεν ξέραμε
1: καθόλου. Το Βαϊμάκη τσακωνόταν.
3: Ναι.
2: Ακριβώς. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Γιατί δεν υποστηρίζαμε. Εμείς υποστηρίζαμε Μπαμπέ.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Εσύ, Αμάντα, και φέτος. Και φέτος πιστεύεις ότι θα είναι πολύ δυνατός.
2: Ποιος?
3: Ο Εμπαπέ.
1: Αυτός τρέμει.
3: Ω, έλα την κοπέλα.
2: Ναι,
3: στα σκόρ και στα αυτά, κάπου
2: πιστεύω
3: σε πέτυχα.
2: Ότι θα
3: ναι.
2: Θα βγει πρωτοσκόρερ, αλλά ως ομάδα εγώ από την αρχή υποστηρίζω ότι θα.
3: Ναι,
2: θα
3: ναι, το είδα.
2: Και το θέλω και τη βλέπω ότι το παλεύει, ρε παιδί μου.
3: Το παλεύει κακομοίρα.
2: Το παλεύει και μ' αρέσει και με έπιασε και μεγάλος έρωτας μετά τις όμορφες αυτές εικόνες. Δηλαδή, this is football, τέλος.
3: This is football, μωρή. Αυτά είναι ωραία.
2: Αυτό θα πω και περιμένουμε το βράδυ της Τετάρτης, ναι, Τετάρτης, να έχουμε το ζευγάρι του τελικού, του μεγάλου τελικού της Κυριακής.
4: Αργεντινή Γαλλία θα είναι.
2: Και θα σας πω, εντάξει, και θα σας πω για τη μεγάλη επιτυχία στο Ευρωμπάσκετ Under 20 για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ νέων γυναικών, ασημένιο μετάλλιο.
1: Μπράβο
3: κορίτσια, μπράβο κορίτσια!
2: Στη δεύτερη κατηγορία και ανεβήκαμε στην πρώτη. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο μέλλον στο μπάσκετ ανδρών, υπάρχει και στο γυναικών. Έρχονται και αυτές πάρα πολύ μπουσταρισμένες.
1: Ναι.
2: Και είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία και στην κολύμβηση. Ο Ντούμας, ο αθλητής αυτός ο μεγάλος, χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, 100 μέτρα πρόστιο στο Μόναχο.
3: Μπράβο σε όλα τα παιδιά και για τους κόπους τους και για τους αγώνες τους. Τι ωραίο να είσαι έτσι σε αυτή την ηλικία, να έχεις αγωνιστεί, να τα έχεις καταφέρει και να έχεις και καλοκαιράκι τώρα. Έτσι ένα τσικιτσίνι για ξεκούραση και τα κορίτσια και ο κολυμπητής. Ναι, μωρέ, μικρά παιδιά να είναι με τόσες στερήσεις.
1: Αμάντα, λοιπόν, έβλεπα μια συνέντευξη, μια συζήτηση ανάμεσα στον. Πρέπει να ήταν. Όχι, δεν ήταν σίγουρο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Το είδα στο TikTok. Και έλεγαν, λοιπόν, για αυτό το πρωτοφανές. Το σχολιάσαμε, βέβαια, εμείς λίγο. Αλλά επειδή είπαμε θα το πούμε στην ενότητά σου γιατί είναι αθλητική. Το πρωτοφανές φέτος ότι για τα λεφτά, για το κέρδος. Αλλά ο Θανάσης έλεγε κιόλας ότι ήταν και λειτουργικό. Ωστόσο, έσπασαν τον ιερό κανόνα του ποδοσφαίρου του σερί 45 λεπτού. Γι' αυτό και είχαμε τις καθυστερήσεις πάντα. Δηλαδή έβλεπε ο διαιτητής τι μπορεί να έχει καθυστερήσει το 45 λεπτό και δεν το διέκοπτε, κράταγε το χρόνο που διήρκησε ένα φάουλ, ένα πέσιμο, μέχρι να μπει να βγει μια αλλαγή κτλ. Και το έβαζε στο τέλος οι λεγόμενες καθυστερήσεις. Mm-hmm. Τώρα κάνανε τα δύο, Θανάση.
4: Όχι, τρία λεπτά.
1: Τρία λεπτά. Όχι, πόσες φορές γίνεται μέσα στον αγώνα?
4: Δύο φορές
1: για να πίνει νερό. Αυτό το κούμποσαν, το έντυσαν με χορηγούς και σου λέει ότι τα έσοδα πήγαν όμως. Αυτό ήταν το άλλο.
4: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, ας πούμε.
1: Ναι, το είπε ο Καρπετόπουλος ότι ναι, γιατί έλεγε ο Θεοδωράκης ότι έσπασαν τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου του σερί 45 λεπτού. Και λέει, ναι, όμως, αν είναι το κουρασάο και το πράσινο ακροτήρι να πάρουν κανένα φραγκάκι παραπάνω, εγώ το ακούω.
3: Να πω κάτι.
1: Επιβεβαιώνεις,
3: μας έχουν γράψει εδώ οι μάπες ότι έχει συμβεί και στο παρελθόν με ένα πρόχειρο Google search που εγώ κάνω. Βλέπω εδώ πριν 12 χρόνια, first cooling break in history of World Cup, συνέβη λέει στο 32ο λεπτό και μεστά στη συνέχεια στο 76ο, για λόγους όμως καθαρά ανάγκης τότε από τη ζέστη.
1: Έπρεπε.
4: Μωρέ, και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ σε ποιο μουντιάλ ήταν αυτό που είχε πάρα πολύ ζέστη.
2: Είναι το 94 νομίζω ήτανε.
1: Μεξικό είναι αυτό.
2: Το αντίστοιχο της Αμερικής.
4: Ρε, η Αμάντα δεν ήταν και κάπου πιο πρόσφατα.
2: Είχε πάρα πολύ ζέστη και νομίζω, εγώ θυμάμαι ότι ήταν το 94 με νομίζω, την πολύ τη ζέστη. Παιδιά. Και νομίζω ότι και φέτος ήταν από τα πιο, έτσι όπως το έχω ψάξει λίγο,
1: θερμα,
2: από τα πιο ζεστά Μουντιάλ.
4: Νομίζω και στις Βραζιλίες.
2: Και επειδή έγινε και πολύ μεγάλος χαμούλης για όλο αυτό το πράγμα με τα cooling breaks, είπε ο Ινφαντίνο ότι είναι και για λόγους υγιεινής και για refreshment, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη τώρα. Να κάνουμε.
3: Αμάντα, όμως βάλανε χορηγό εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που γίνονται.
1: Καλά, ο Καρπετόπουλος τώρα δεν μπορεί να είπε ψέματα. Εγώ το άκουσα σίγουρα. Αλλά απ' την άλλη με προβληματίζει ο Θανάσης, γιατί βλέπει τα μάτς, τα βλέπει αν υπάρχει χορηγός εκείνη την ώρα. Μήπως το νερό που πίνουν φαίνεται ξεκάθαρα, μήπως αυτό μόνο. Ούτε αυτό.
3: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση τώρα, εκεί είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα προσωπικά τους δεν μπορούν να τα μπλέξουν ενώ εμπορικά με τα αυτά. Μα ο Μέση έχει με άλλο νερό να πίνει. Τι κάνουμε εκεί.
1: Δεν θυμάστε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Με την Κοκακόλα που την έβγαλε από μπροστά του.
4: Σου λέει δεν θα διαφημίσω εγώ την Κοκακόλα.
3: Και τελικά τη διαφήμισα σε τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Ωραία, έχεις να μας αφήσεις.
2: Θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω με viral βίντεο. Μετά το Αργεντινή, η Αίγυπτος, αφού έχει την τιμητική της η Αργεντινή και την έχουμε πιάσει εκεί πέρα μονότερμα, την έχει ματιάσει ο Θανάσης.
1: Μα σου είπε τελικά θα πάει τελικό όμως.
4: Όλος ο κόσμος, παιδιά, την κράζει. Εμένα ο Θανάσης μόνο λένε.
1: Είπε όμως ότι θα πάει τελικό.
2: Ναι, αλλά εντάξει τώρα. Λοιπόν, ο οδηγός λεωφορείου, μετά το. Θυμάστε αυτό το φοβερό το με το πολύ αγωνία 3-2 που λέγαμε ότι έκανε το 3-2 η Αργεντινή στην Αίγυπτο. Που προηγούνταν η Αίγυπτος 2-0 και τελικά το γύρισε.
3: Μάλιστα.
2: Η Αργεντινή και προκρίθηκε εκείνη. Λοιπόν, εκείνη τη μεγάλη, τη μέγιστη ανατροπή. Ο οδηγός λεωφορείου λοιπόν, μόλις έγινε αυτό το 3-2, σταμάτησε κανονικότατα το λεωφορείο μέσα στο δρόμο, χειρόφρενο.
3: Ναι, με κόσμο.
2: Και άρχισε με κόσμο, κανονικότατα, γεμάτο το λεωφορείο. Και άρχισε να πανηγυρίζει με τους επιβάτες.
3: Πώς δεν βρέθηκε κανένα σπαστικό σαν εμένα να πει, σας παρακαλώ κύριε, να συνεχίσουμε την πορεία μας.
1: Καλά, κλασικά.
2: Έχουμε να πάμε στις δουλειές μας. Ναι. Τώρα, τι μαθιάζει αυτό το 3-2.
1: Αυτά είναι, παιδιά.
3: Το έχει κάνει και ένας φίλος μου αυτό. Είμαστε βράδυ στα μάξι και κάπου του άρεσε το αυτό. Σταματάμε, χορεύει μια ζεμπεκιά έτσι το αυτό. Ξαναμπαίνουμε, φύγαμε.
1: Θα πάρω την πάσα αυτή από τον πανηγυρισμό, γιατί είναι η κατεξοχήν απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του λαού, ρε παιδί μου. Για να σας διαβάσω τώρα αυτό που μου έστειλε ο κουμπάρος μου, ο Γιώργος Λιλής, ο οποίος λέει για τις δηλώσεις του. Ναι, ο Λιλής, ο οποίος μου δείχνει εδώ πέρα ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν προφητικός. Το 2018, λοιπόν, με αφορμή την ανάθεση του παγκοσμίου κυπέλου του 2026 στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ο Μαραντόνα είχε εκφράσει έντονα τον προβληματισμό του για τον τρόπο που οι Αμερικανοί θα προσέγγιζαν το άθλημα. Είχε προβλέψει ότι η εμπορική κουλτούρα της Βορείου Αμερικής θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αλλαγές με σκοπό την προβολή διαφημίσεων κατά τη διάρκεια αγώνων. Οι Αμερικανοί θα θέλουν 4 περιόδους των 25 λεπτών για διαφήμιση, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, υπονοώντας ότι οι διακοπές, όπως τα κατοπινά cooling breaks που λέγαμε πριν, χρησιμοποιούνται συχνά εξυπηρετώντας τέτοιους σκοπούς εκτός από τη σωματική ανάγκη των παικτών. Τα είχε πει, λέει ο Ντιέγκο.
5: Τον λες και κουκουέ.
2: Ρε παιδί μου, το φετινό μου.
1: Πολύ σίγουρα πώς λέγεται, προφητικό.
2: Ισχύει, έχει γίνει αυτό. Αλλά γενικά το φετινό Μουντιάλ, στο φετινό Μουντιάλ είδαμε πολλές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Αυξήθηκαν οι ομάδες. Είναι το πιο τεχνολογικό. Χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά πολλές μέθοδοι νέας τεχνολογίας. Είδαμε half time show. Είδαμε, δηλαδή.
4: Ποδόσφαιρο δεν είδαμε.
2: Σε πολλά επίπεδα έχει αλλάξει και βλέπουμε καινούργια πράγματα.
1: Α, λες ότι είναι στο πλαίσιο γενικότερων αλλαγών. Δεν έγινε στοχευμένα μόνο για την εμπορική εκμετάλλευση της διοργάνωσης. Γενικότερα ανέβηκε ένα επίπεδο.
2: Και γιατί είναι κακό οι διοργανώσεις, ρε παιδί μου, να τις εκμεταλλεύονται. Πάντως, και εμπορικά τις μεγάλες διοργανώσεις.
4: Είναι,
2: δηλαδή,
4: παιδιά,
2: το βλέπουμε και στο NFL στην Αμερική. Δηλαδή, θυμάστε που λέγαμε στο halftime.
4: Γιατί ξεπουλιώνται όλα, ρε Αμάντα, γιατί χάνεται ο ρομαντισμός του αθλήματος. Γιατί στο τέλος θα παίζουν μόνο για ένα χορηγό.
5: Πάντως, διαβάζω ότι το εμπορικό κομμάτι ουσιαστικά αναφέρεται σε τηλεοπτικά δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύτηκαν αυτό το διάλειμμα για ενυδάτωση για να προβάλλουν διαφημίσεις οι οποίες ενδεχομένως δεν ήταν συμφωνημένες.
4: Δηλαδή
5: ήταν τηλεοπτικά
4: φράγκα.
5: Και μάλιστα λέει ότι κάποια κανάλια έχασαν και την επανέναρξη του αγώνα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει τόσο με το νερό όσο με τη χρήση αυτών των διαλυμάτων από τα τηλεοπτικά δίκτυα.
3: Άρα είναι ακριβώς αυτό του Μαραντόνα. 4-25 λεπτά για να πέφτουν τα break.
4: Τόπο Μαραντόνα.
3: Τα golden break τα
1: λεπτά. Τόπο Μαραντόνα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Και για
1: να σα πω, έλα.
4: Να συμπληρώσω αυτό που έλεγε, γιατί το ψάξα μου, το έστειλε και φίλο. Το 14 έγινε το πρώτο golden break στη Φορταλέζα, στο Μουντιάλ τη Βραζιλία, στον αγώνα Ολλανδία-Μεξικό.
1: Εγώ δεν το είπα ποτέ αυτό.
4: Όχι, ρε, εγώ που σου λέω ότι έγινε.
1: Εσύ το έλεγε. Εσύ βρήκε κάτι πάλι για να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγε.
4: Που έγινε το πρώτο cool and break που λέγαμε.
1: Ναι, γιατί σου είπε η Αμάντα ότι οι ζέστε ήταν το 94 και λες όχι, ήταν στη Βραζιλία. Και τώρα επιβεβαιώνει αυτό που έλεγε.
4: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μπράβο, καλά τα έλεγε. Συγχαρητήρια.
3: Κάτι πράσινοι παίζανε με κάτι φανέλε εδώ που βλέπω εγώ στο βίντεο.
1: Τι ακούμε.
2: Με τη θερμοκρασία.
5: Α, την Αμάντα.
1: Ναι, με θερμοκρασία.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν προφανώ και στη Βραζιλία και στην. Που είπαμε. Το 94 που έγινε, ρε παιδιά,
4: Αμερική.
1: Σε ευχαριστούμε, Αμάντα, καλημέρα. Λοιπόν, γι' αυτό, για τη θερμοκρασία και για την ζέστη, Inventor. Η εμπειρία, την εμπειρία, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Εσείς δηλαδή και εμείς. Οι VIPs, Very Inventor People. Κάθε review που γίνεται για την Inventor αξιολογείται σαν μια αφιέρωση και στη συνέχεια με τη σειρά της, η Inventor ανταποδίδει αυτή την αγάπη, αφιερώνοντας ένα τραγούδι στο συγκεκριμένο πελάτη. Δηλαδή, ο πελάτης βαθμολογεί την Inventor με 5 αστέρια και γράφει το σχόλιο του και η Inventor απαντά. Θα πάω
3: ποιος
1: τώρα.
3: Ποιος μίλησε αυτή τη φορά?
1: Εδώ.
3: Ποιος έχει δώσει το σχόλιο του και την κριτική του?
5: Ποιο παπάκι?
1: Παιδιά, παπάκι Μπρικάντ.
3: Έλα, παπάκι Μπρικάντ.
1: Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε από άλλο πλανήτη. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Μπρικάντ το I'm an Alien. Το I'm an Alien του Sting, έτσι το ξέρετε, το γνωστό. Αυτό είναι ελληνικό.
4: Εγώ νόμιζα θα βάλουμε βολάνι.
1: Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Αλλά όχι, όχι, επειδή είναι της Inventor η αφιέρωση στην Μπρικάντ, θα ακούσουμε Sting και έμεινε I'm an Alien.

0: Είτε. Oh, ακούστηκα. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο. Εντάξει, μάπε σου, τι να πούμε. Αλλά, ναι, αλλά μετά από ένα χρόνο θα έπρεπε κάπως να μαζευτούμε, αλλά δεν μαζευόμαστε.
2: Αφού πήρε το τραγούδι ακόμα, δεν το καταλάβαμε.
1: Σου χτυπάει εδώ. Χτυπάει για το.
2: Την ώρα που το έκανε, μπαπε εγώ.
1: Λοιπόν, μάπε σου, εδώ είμαστε, παιδιά. Οι χειρότεροι, όπως έχετε καταλάβει. Και το. Το κακό είναι ότι το απολαμβάνουμε στην αρχή. Απλώς το παραδεχόμασταν. Σε κάθε περίπτωση, η Vodafone είναι κοντά μας, εδώ με τους χειρότερους. Και η υπηρεσία λέγεται Vodafone Tech Service. Σου φτιάχνει το κινητό, μάλιστα σε μία ώρα. Και αν χρειαστεί παραπάνω, σου δίνει και 12 μήνες εγγύηση. Αν χρειαστεί παραπάνω, δηλαδή από 48 ώρες και πάνω, σου δίνει και αντικατάσταση του κινητού. Αυτή είναι η Vodafone Tech Heroes, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, είναι τρία τα θέματα που έχουν απασχολήσει το Σαββατοκύριακο. Συνήθως το κάνουμε στο πρώτο όν αυτό, αλλά επειδή έχει διάφορα βρει η Κατερίνα μας και εγώ αύριο θα λείπω, αύριο και μεθαύριο, σε ένα ταξίδι προγραμματισμένο. Το μόνο που θα πάω, συγγνώμη. Εντάξει, θα μου πεις τώρα και πόσο έμεινε. Αλλά ήταν πριν, που να ξέρω κι εγώ, θα τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα. Σε κάθε περίπτωση, και δεν θέλω να σας απασχολούμε τώρα με επικαιρότητα, ας πούμε τώρα την επικαιρότητα και τα θέματα της Κατερίνας, τα οποία είναι τις πιο χαλαρά και πιο ανάλαφρα, να παίξουν τις ημέρες που θα λείπω, την Τρίτη και την Τετάρτη. Σας περιμένω και την Πέμπτη που έχουμε παρτάρα στο Ενπλό, από τις 9 η ώρα και μετά. Έτσι, νωρίς, ωραία, και θα κλείσουμε και το χειμώνα μας και τη σεζόν μας και το Muppet Show και θα παίξω και μουσική και θα κάτσετε.
3: Κλείσουμε και τα μάτια μας, να πάμε στο καλό μας.
1: Αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, θέλω
0: να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο.
1: Λοιπόν, τρία θέματα έτσι. Μονοπόλησαν. Έλα, Παναγία μου. Μονοπόλησαν το ενδιαφέρον των social media τουλάχιστον, για να μην πω των συζητήσεων το Σαββατοκύριακο. Το ένα ήταν ένα βίντεο του Θοδωρή Αθερίδη που δεν ξέρω αν μου το πέταγε κάθε τρεις και λίγο, επειδή το είδα μία φορά και μετά μου πέταγε τις αντιδράσεις, ή αν όντως έπαιζε παντού και το σχολίαζαν.
0: Έπαιζε αρκετά.
1: Ο Θοδωρής λοιπόν στην παράσταση που πρωταγωνιστεί, από ό,τι κατάλαβα, είναι ανεβασμένο σε μία σκηνή. Δεν ξέρω αν είναι. Δωρέτα, ό,τι ξέρεις. Α, δεν ξέρεις. Ωραία. Αν κάτι ξέρετε, βοηθήστε με ή διορθώστε με. Είναι λοιπόν ανεβασμένο σε μια σκηνή. Κάτω σίγουρα είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολλή συζήτηση το ότι ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι σας αμφισβήτησα. Έβριζα. Κορόιδευα, χλέβαζα. Και πρέπει να προσέχουμε τι χλεβάζουμε τελικά. Τη χρήση του όρου ελληνικό FBI. Και τελικά βλέπω ότι σε έναν κόσμο αβεβαιότητας που είμαστε όλοι στα κάγκελα και που φοβόμαστε να βγούμε από το σπίτι μας, συγκεκριμένες επιτυχίες της αστυνομίας, όπως είναι η σύλληψη των κατηγορούμενων για την επίθεση στην, τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, με κάνουν και αναθαρίζω. Και καταλαβαίνω ότι γίνεται δουλειά. Και σας ευχαριστώ ως Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Απολογούμε που προέτρεξα και κορόιδευα τη χρήση της λέξης ελληνικό FBI. Αν και αυτή η χρήση δεν χρησιμοποιούν οι ίδιοι αστυνομικοί, ούτε το Υπουργείο. Είναι κάτι που βγήκε από τα media.
3: Ναι.
1: Και το ενστερνίζονται όμως, δεν τους χαλάει.
3: Βεβαίως.
1: Φοράνε. Αλλά στο τέλος κατέληξε να λέει, ρε παιδί μου, αγαπητέ Μιχάλη και Υπουργέ, και εν πάση περιπτώσει.
3: Τον πιστεύει πολύ, βλέπω εδώ λέει. Πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό. Δεν υπάρχει προηγούμενο, ειλικρινά. Θυμίζει υπουργό άλλης δυτικής χώρας.
2: Να συμπληρώσω εδώ και αυτό που λες για το FBI.
1: Ναι.
2: Το λέμε και σωστά. Διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Η λεγόμενη ΔΑΟΕ.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι. Αυτό είναι το ελληνικό.
1: Νομίζω, επειδή το είδα πολύ να παίζει το Σαββατοκύριακο, ότι το πρόβλημα, ότι ο λόγος που προκλήθηκαν οι τόσες αντιδράσεις, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, που έτσι κι αλλιώς, να, εκ των πραγμάτων.
3: Όλοι έχουν από μία.
1: Ναι, ναι, ο καθένας, ρε παιδί μου, αν είναι δεξιός θα του άρεσε, αν είναι αριστερός στην αντιπολίτευση δεν θα του άρεσε.
3: Φαν του Χρυσοχοΐδη.
1: Εντάξει. Λέω ότι έβγαλε μια δουλοπρέπεια ο Θοδωρής, που είναι και φίλος μου. Δηλαδή έβγαλε ένα λίγο.
0: Και αυτό, και μιλάει για επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας και για επιτυχίες της προστασίας του πολίτη, ενώ τις ίδιες ημέρες ακριβώς έχουμε άλλο περιστατικό στο Άργος με μεγάλη επιτυχία προστασίας, ναι, του πολίτη, ναι, και γενικά έχουμε δει πάρα πολλά φαινόμενα επιτυχημένης προστασίας, όπως ας πούμε της Κυριακής έξω από το ΑΛΦΑΤΑΦ. Τι είναι αυτά τώρα?
1: Εντάξει, είναι, εντάξει, έχουμε δει και επιτυχημένα όμως και αποτυχημένα όπως. Αυτά δύο που είπες είναι πάρα πολύ σοβαρά και είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα χωνέψουμε.
0: Ναι, αλλά you have one job. Δεν είμαι εγώ που έχω κάνει μια επιτυχία και μια αποτυχία. Είναι η δουλειά σου να προστατεύεις. You have, ναι, one job, αυτό είναι.
1: Okay. Αυτό είναι το ένα θέμα.
3: Ναι,
1: το άλλο.
3: Περισσότερο. Ξέρεις, κάνει λίγο εντύπωση, ρε παιδί μου, η ανάγκη από σκηνή. Ξέρεις, θυμίζει λίγο αυτό, ρε παιδί μου, που κάνουμε στα χωριά μας. Και έχουμε σήμερα μαζί μας και τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο. Μπράβο, ναι. Δημήτρη, σε καταπληκτικό.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου το ύφος σας αυτή τη στιγμή. Πραγματικά.
3: Βάλε μας τη θέση μας.
2: Εγώ, ναι, όλο το Σαββατοκύριακο Πραγματικά σας το λέω, παιδιά, με το χέρι στη καρδιά. Έσπασα τις κλειδαριές, πλέον κοιμάμαι με ανοιχτές τις πόρτες.
3: Πώς τις έσπασες, ρε Θηρίο?
2: Τις έβγαλα μετά με τα χέρια.
1: Για τον, τόσο πολύ πιστεύεις στον Αθερίδη?
2: Όχι, έχω βάλει το
1: γνωστό. Μπράβο, εγώ δεν έχω τόσο Θεό.
2: Δηλαδή, το εικονοστάσι που έβγαλα και το έδωσα στη μάνα μου, τη λέω τώρα μένω εγώ εδώ. Τελικά το χρειάζομαι. Έφτιαξε ένα καινούργιο, έχω βάλει το χρυσοκοίδι.
1: Άρα συμφωνείς με Αθερίδη?
2: Βεβαίως, χωρίς πόρτες, εγώ
1: κοιμάμαι. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακο ήταν η. Ναι. Α, το αφήσουμε τώρα.
3: Πάμε στο τρίτο θέμα.
1: Νομίζω ότι δεν είμαστε ικανοί να ασχοληθούμε με την επικαιρότητα. Δυστυχώς το μάπεσο το χάσε αυτό.
2: Γιατί μόνο, τι σου είπαμε?
1: Ναι, λοιπόν, πάμε. Όχι, δεν θέλω να χαλάσουμε τις καρδιές μας γι' αυτό. Και νομίζω ότι το παρασοβαρεύετε. Και ακόμη και στο αστείο το κάνετε έτσι cringe. Λοιπόν, θα σας πω εμένα τι μου τυχε, λοιπόν. Όπου εχθές έπρεπε να κάνω, γιατί μου δώσαν ένα ζευγάρι σε σαγιονάρες Ιπανέμα. Ιπανέμα λέγεται, Βασίλη, καλά τα λέω?
3: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή, μου τις δώσαν οι άνθρωποι δωρεάν, έχω το φιλότιμο να μην θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν. Και ήθελα να ανεβάσω ένα post. Και ανεβάζω ένα post την αφορά τους αγιονάρες.
3: Ναι.
1: Μέχρι σήμερα το πρωί, το πόσα μηνύματα, δηλαδή πρέπει να πήρα σε ένα scale των 10 μηνυμάτων, τα 8 ήταν από γκέι ανθρώπους που μου εξέφραζαν το θαυμασμό τους και τιμή μου. Και
3: σε σένα τον εξέφραζαν ή στο ποδάρι?
1: Μέσω ποδαριού σε μένα.
3: Σε σένα θα κατέληγε.
1: Και
3: ναι,
1: το δεύτερο ήταν η κατεξοχήν ποδολάγνη που μου έστελναν τα ποδάρια τους. Και έπρεπε να τους δείξω.
3: Για ανταλλαγή.
1: Όχι, ότι αν θέλεις να τίποτα δεν είχα βάλει, παιδί μου. Ήμουνα από το νερό της πισίνας.
3: Ναι.
1: Και μου στέλνανε το πόδι μου και μου στέλνανε πόσο ωραία είναι τα πόδια και μου στέλνανε τα δικά τους πόδια.
2: Είχαν πεταχτεί φλεβές, εκεί είναι το κόλπολο.
1: Δεν ξέρω, ρε Θανάση. Αλλά λέω, τι είναι αυτό τώρα το πράγμα? Ήταν πάντα τόσο ποδολάγνοι οι Έλληνες και δεν το εξέφραζαν? Ή τώρα που έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση μέσω social media στο ίντερνετ, απελευθερωθήκαμε και είδαμε τι μας αρέσει και το εκφράζουμε?
2: Έχουν μπάθει στο πάτημα κάτω.
1: Φοβερό.
3: Και το δεύτερο, το
1: 8 τέτοιοι και 2 κοπέλες. Δηλαδή κοπέλες δεν μου την πέσανε.
3: Ναι.
1: Μου την έπεφταν μόνο. Δηλαδή ξεκίνησαν άντρες και άνθρωποι που ασχολούνται με τα πόδια.
3: Ναι,
1: με το ποδαρικό.
3: Εγώ νομίζω είναι αυτό πολύ το τελευταίο που λες, ότι καλά υπήρχε, δεν είναι ότι τώρα τα ανακαλύψαμε, αλλά τώρα πια με όλη την πληροφορία μπορείς να ξέρεις στο συγκεκριμένο κομμάτι το σεξουαλικό τι ακριβώς ενδιαφέρει.
1: Ναι, σωστά. Ότι πια, και δεν έχεις και το άγχος ότι μόνο εμένα και μήπως εγώ έχω πάει τίποτα στραβά με εμένα.
3: Όχι, βέβαια, ναι.
0: Ζήτησε κανείς περαιτέρω υλικό?
1: Ναι, ναι. Ένας μου έστειλε, εγώ το άνοιξα γιατί ήταν αυτές τις φωτογραφίες και λέω 8 βλέπα ότι θα ήταν βλακία. Ήταν τα πόδια του μου στείλε. Και μετά μου λέει, εντάξει, δεν σε ενδιαφέρουν μάλλον. Του λέω, ναι, δεν είμαι στη φάση του. Λέω, sorry, ωραίο.
2: Καλώς ήρθες στην εποχή μας.
1: Ξύπνησα το πρωί και είχε και άλλο μήνυμα στείλει. Αλλά το διέγραψα αυτό και τον μπλόκαρα τον άνθρωπο και δεν καταλαβαίνει τώρα. Του λέω, δεν θέλω. Εντάξει, ότι δεν είναι ότι, αφού δεν ήθελα, ρε Ντορέτα.
0: Κοίτα, αυτή θα ήταν μια επαγγελματική ευκαιρία τη οποία έκλεισε την πόρτα.
1: Στη μία πάντω φωτογραφία που μου στείλει, που την είδα, που σα λέω πέρσι χτε, ήταν βρεγμένα τα ποδάρια του, τα δικά του.
2: Έχει σημασία.
1: Είχε τρίχα βρεγμένη.
3: Από τι και πώ και τι τώρα, μην ανακατεύεσαι.
1: Ναι, όχι, σε καλά, σε παρακαλώ τώρα.
2: Πρέπει να τρέχει.
1: Πάντω, ρε παιδί μου, τόση πολύ ποδαρίλα δεν την περίμενα.
3: Ποδαρίλα, βεβαίω.
1: Πολύ ποδάρι.
3: Ναι, ρε παιδιά.
1: Να μου στέλνουν κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν το και μετά ανέβασα και για το μαγιό, γιατί επίσης μου είχαν δώσει τσάμπα ένα μαγιό. Και ανέβασα μία ψιλοκρεμαστή. Επίσης, σε άλλο ένα συμπέρασμα, παιδιά, ότι πόσο σημαντικό είναι η οπτική γωνία που βλέπεις τα πράγματα. Δεν είναι τι μου τζάρο, μου λες και τέτοια. Άμα τραβήξεις μία φωτογραφία από ψηλά, φαίνεται να έχεις το σώμα της Ντορέτας Παπαδημητρίου.
0: Γι' αυτό το είπες. Εγώ νόμιζα ότι ήταν κάτι βαθύτερο. Τι λέω τώρα, κάποια δεύτερη ανάγνωση.
1: Παπα. Κοίταξε. Το δικό μου το σώμα, αν σου βγάλω τώρα την μπλούζα, θα τρομάξεις. Δεν είναι. Εγώ, ρε παιδί μου, είμαι λιποβαρής.
0: Έχεις βγάλει και μπλούζα, παντελόνια.
1: Μπράβο.
0: Έχω δει.
1: Αυτή η φωτογραφία, μπείτε να δείτε στο Instagram που βγάζω, φαίνομαι ότι έχω σωματάρα και απλώς είναι ψιλοκρεμαστή. Τι συμπέρασμα βγάζουμε?
0: Ναι,
2: ότι
0: ναι.
2: Η δικιά σου οπτική αυτή είναι που θέλει να δει.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό θες να δεις.
1: Εντάξει, μπορεί να βγάλεις και πιο πεζό συμπέρασμα. Δεν περίμενα. Περίμενα να μην στο πεζό εσύ, αλλά με εξέπληξες.
2: Τι να κάνω.
1: Τέτοιο, αισιόδοξα.
3: Θα ανεβάζεις τώρα έτσι κανένα ποδαράκι που και που?
1: Όχι.
3: Γιατί μωρέ?
1: Φοβήθηκα, ρε Βασίλη.
3: Γιατί μωρέ?
2: Εγώ το σκέφτομαι πολύ σοβαρά.
1: Πάντως λέω και αυτή με το μαγιό που φαινόμουν ότι έχω ωραίο σώμα, πάλι άντρες μου στέλνανε. Δεν μου στέλνανε γυναίκες. Γιατί? Δεν στέλνουν πια οι γυναίκες.
2: Βασιλέχουν
1: αυτό οι πολλοί άντρες.
3: Στέλνανε κάποτε οι γυναίκες και το έχουν κόψει.
1: Ναι, ρε, ναι.
3: Κατερινά, θα στέλνες?
0: Εγώ ήμουν όριο να σχολιάσω. Αλλά οδηγούσε εκείνη την
3: Όχι
0: ώρα.
3: Όχι το Δημήτρη, σε κάποιον έτσι που βλέπεις με το μαγιό του για πρώτη φορά, γιατί είναι και κάποιοι που μέρα παραμέρα μαγιό. Κάποιον έτσι που τον βλέπεις, α, για να αυτό. Θα στέλνες.
0: Άμα τον ήξερα, είχαμε γνωριστεί μια-δύο φορές, θα στέλνα. Πάντως έχω φίλες που στέλνουν και σε αγνώστους, ρε παιδί.
3: Αυτές είναι ωραίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Που θα σου στείλουν και θα σου πούν, μας κάψωσες.
3: Αυτές είναι ωραίες,
0: ναι,
3: φίλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπράβο στα κορίτσια.
0: Περίμενε, δώσ' το λίγο χρόνο. Μπορεί να μην έχει φτάσει ακόμα η απήχηση στο κοινό που θέλουμε.
3: Ναι. Ανέβαζε πόδι και θα δούμε, ρε παιδί μου. Εσύ βάζε πόδια, βάζε πόδια.
1: Δεν θέλω, ρε φίλε, να βάλω πόδια.
2: Απλά δεν ξέρεις ποτέ. Σου είπα, το κόλπο είναι λίγο λάδι. Να γυαλίζει, πρέπει να γυαλίζει το πόδι.
1: Ρε παιδιά, μιλάω σε κάποιον, μιλάω σε τείχο. Σας λέω, δεν με ενδιαφέρει να ανεβάζω ποδάρια. Και μου λέτε και οδηγίες για να τα ανεβάζω.
3: Εν τω μεταξύ. Ναι, μπορείς να κάνεις κι άλλα. Μπορείς, ας πούμε, να το κουβάς.
1: Βασίλη, δεν θέλω.
3: Σταμάξει το τιμόνι απάνω.
1: Δεν θέλω να ανεβάσω τα ποδάρια μου, ρε μαν.
0: Πάντως εδώ υπάρχει.
3: Ναι, αλλά όπως λέει ο Βασίλη, συγγνώμη πριν τη βάσω, αυτός Δημήτρη χθες που εσύ μπλόκαρες μπορεί να ήταν κάποιος διευθυντής ραδιοφώνου.
2: Ή μπορεί να τα κάνει.
3: Κατάλαβες τι έγινε.
1: Πολύ έξυπνο.
2: Να σου πω κάτι, πήγαινε παταμούστο.
0: Αχ, ναι! Ναι!
1: Λοιπόν, φτάνει, κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ με το
3: και
1: μούστο.
3: Και ντομάτες στο σπίτι στην πανιέρα μέσα θα την μη κάνει με, τη δουλειά
1: μη
3: του.
1: Μη με πούνε μούστη.
3: Τι σε νοιάζει, μωρέ, μουσταλευρία μη σε πούνε.
1: Σωστό. Λοιπόν, μάπες, θέλω τώρα έτσι μάπικα και ωραία να σας συστήσω έναν καλλιτέχνη που έτσι με μια ιδιαίτερη μαγιά και συστολή δεν λέει το όνομά του. Όπως παλιά η γκορίλα που μας περιέγραφε ο Θανάσης της προάλλης. Λέγεται Αφανής Ήρωας. Και έβγαλε ένα ολοκένουργιο κομμάτι στο οποίο είχα πρόσβαση, μ' άρεσε πολύ. Και στο πλαίσιο που ακόμη είναι Mappe Show και ακόμη είναι My Radio 104,6, θέλω να σας προτείνω κομμάτια να τα ακούτε, να τα γουστάρετε και να βρίσκετε το δρόμο σας μέσα από αυτά. Ντορέτα, επειδή ακολουθείς εσύ και το Δελτίο Ειδήσεων, μου επιτρέπετε να ακούσετε ολόκληρο το κομμάτι και να μην το κόψουμε?
0: Εγώ σου επιτρέπω.
4: Δημήτρη μου, εκεί θα κολλήσουμε τώρα.
0: Ας μείνει και κάτι άκοπο.
1: Σας ευχαριστώ και τις δύο. Σας ευχαριστώ και τις δύο. Λοιπόν, αυτό ήταν το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, με τον Θανάση τον Μπασά, με τον Βασίλη τον Βλάχο, με την. Με την Κατερίνα Μπούκα, συγγνώμη.
3: Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Ακολουθεί η Κατερίνα Μπούκα και αμέσως μετά η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Θέλω να σας συστήσω αυτό το κομμάτι, θα το παίζω κάθε μέρα με την άδεια. Νίκο, αν έχεις πρόβλημα, πάρε με ένα τηλέφωνο. Συγγνώμη, αλλά εντάξει, πες μου, ρε παιδί μου, να μην το ξαναπαίξω. Αλλά είναι Αφανής Ήρωας, λέγεται Εσύ και σας το αφιερώνω. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Όχι εγώ, με τους υπόλοιπους Μάπες. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Αφανής Ήρωας και Εσύ.
5: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9. Αλλάζει το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς στο Άργος μετά τον θάνατο του 20χρονου νεαρού που δέχτηκε τα πυρά τους μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ η κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου, για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 19 Ιουλίου. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 24 Ιουλίου, ανακοίνωσε η ΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις. Αστρολογικά, προόπτες εξελίξεις σε οικονομικά και ερωτικά έρχονται για τους υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Καλημέρα και από μένα. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, είναι 9 και 4 η ώρα. Τι να λέμε, παρόλα αυτά, Παπαδημητρίου Ντορέτα εδώ, παρούσα.
1: Να, συγγνώμη, Παπαδημητρίου Ντορέτα. Έλα. Συγγνώμη, εντάξει, σου είπα συγγνώμη τώρα.
0: Όχι, εγώ.
1: Με τι εγώ και εγώ.
0: Το 9 και 4.
1: Αφού λες, οκ, okay, λέμε... Δημήτρη, εντάξει, και μετά βγαίνει σαν το λιάκα και βρίζει το καλημέρα Ελλάδα.
0: Απλά εδώ θέλω να τοποθετηθώ και να πω ότι έτσι κι αλλιώ αυτό είναι το 70% του καιρού. Πάντα 9 και 4 ξεκινούσα εγώ, έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή είναι και η πρώτη φορά. Λοιπόν, θα μπούμε κατευθείαν στη μουσική, διότι να προλάβουμε και να παίξουμε όσα περισσότερα τραγούδια μπορούμε μέχρι το τέλος Ιουλίου τελικά, διότι μετά δεν ξέρω τι θα ακούτε. Τι θα ακούτε ενδιάμεσα από όλα αυτά τα πολιτικά? Τι θα ακούτε?
1: Ένα τραγούδι το δίωρο θα παίζει. Και θα είναι Μάνος Λοΐζος.
0: Καλά. Οπότε να βάλουμε εδώ τι έχουμε και δεν έχουμε, να τα δείξουμε όλα τα.
1: Και πουλήσουμε.
0: Να τα ξεπουλήσουμε και τα τραγούδια και να φύγουμε μετά με την συνείδησή μας ήσυχη. Ο υπεργαλαξιακός ηχολήπης Α δεν είναι εδώ, αλλά είναι εδώ Β, ο Χρήστος μας. Οπότε ξεκινάμε και 6, 9, 8, 104, 104 και 6 στο Viber ο αριθμός, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα.

υπέροχο κορμί λοιπόν από Νίκο Οικονομόπουλο εδώ στο MyRadio 104,6. Καινούριο τραγούδι από Νίκο Οικονομόπουλο και διαβάζω εδώ για ένα γάμο στο Κοροπή. Ακούς Χρήστο, που πήγε η κουμπάρα λέει στο γάμο μεθυσμένη. Γιατί είχε βγει το προηγούμενο βράδυ και ήταν, είχε πιει πολύ και ήταν ξενυχτισμένη και ακόμα μεθυσμένη. Αλλά λέει: εντάξει, είμαι οκ, okay, παιδιά, γιατί ήταν πολύ ευδιάθετη και χαρούμενη. Αλλά λέει: εντάξει, έχω βγει, έχω λίγο πια, αλλά είμαι οκ, okay, μπορώ να επιτελέσω τα καθήκοντά μου ως κουμπάρα κτλ. Και αφού λέει: αραβωνίζεται κτλ. Ο παπάς, αυτή σταματάει το γάμο και παίρνει τον παπά και του δίνει ένα φιλί στο στόμα. Σοκ! Σοκ και ο παπάς και η εκκλησία και οι καλεσμένοι και η νύφη και ο γαμπρός, μιλάμε, σταμάτησε ο γάμος. Ο παπάς ζήτησε να κάποιος να έρθει να βοηθήσει την κοπέλα, τέλος πάντων, να τη βγάλουν έξω, να πιει λίγο νερό, να πιει λίγο καφέ, να συνέλθει. Και συνέχισε ο γάμος με άλλο κουμπάρο. Δηλαδή αυτό, να είσαι εσύ να παντρεύεσαι, να έχεις τώρα και όλη την αγωνία, παντρεύομαι κύριε, δική μου είναι η μέρα, και να έρχεται η κουμπάρα που έχεις επιλέξει εσύ να σε παντρέψει και να κάνει αυτό. Σοβαρό. Μιλάμε τώρα η τύψα, τι μπορεί να έχει πιει και πόσο πια την προηγούμενη μέρα. Όπως για να έχει, παντρεύτηκαν οι άνθρωποι, αλλά νομίζω θα το θυμούνται το γάμο τους αυτό και η κουμπάρα σίγουρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Θυμάστε λοιπόν, και δεν θέλω να ξεχνάτε, ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ημέρα που θα γίνει μεγάλη κλήρωση για το μονόπετρο, αυτό το δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσό με lab grown diamond από Πογονάτο φυσικά, που τρέχει ο διαγωνισμός αυτό στο Instagram του MyRadio 104,6, που δεν είναι άλλο το προφίλ από το MyRadio 104,6 FM. Εκεί πρέπει να μπείτε, να δείτε το σχετικό post, να το κάνετε like, να κάνετε follow τη σελίδα του MyRadio αλλά και τη σελίδα του Πογονάτου, να κάνετε σε mention, σε μήνυμα, tag δύο φίλους σας, όσες φορές θέλετε, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και έτσι, άπαξ και πλήρετε όλες αυτές τις προδιαγραφές, θα μπείτε στο διαγωνισμό και μπορεί και να κερδίσετε εσείς αυτό το μονόμετρο. Αν έχετε σκοπό να κάνετε μια πρόταση γάμου, δεν απαραίτητο να πρέπει να την κάνετε τώρα. Πάρτε εσείς το μονόμετρο, να το έχετε, να το βάλετε εκεί πέρα στο σιρτάρι, να το κρύψετε. Και όποτε έρθει η στιγμή να την κάνετε την πρόταση, θα έχετε έτοιμο το δαχτυλίδι. Δεν θέλουμε να σας πιέζουμε, αλλά γιατί να μην είστε και προετοιμασμένοι. Οπότε μπείτε στο Instagram, 17 του μήνα θα κάνουμε εμείς εδώ την κλήρωση, στην εκπομπή τη δική μας, η οποία αυτή η κλήρωση βέβαια θα γίνει μέσω Instagram, έτσι, όχι στο Viber και όλα αυτά. Θα ανεβάσουμε ένα story σχετικό και θα λέμε ποιος έχει κερδίσει. Οπότε μπείτε και κάντε ό,τι χρειάζεται. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με Αντώνη Ρέμο φυσικά, και μια Δευτέρα έτσι είναι ότι χρειάζεται σήμερα Δευτέρα, οπότε μείνετε στο Μαρία 104,6, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Λοιπόν, σε θέλω, Κατερίνα Μπούκα, σε θέλω να μου πεις την ατζέντα και σε θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που θα μπορώ να κάνω μέσα στην εβδομάδα αυτή στην Αθήνα. Μπορείς? Παρακαλώ, πείτε μου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: πάντα επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας και πολύ καλή εβδομάδα. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Δευτέρα 13 Ιουλίου στα ημερολόγια και απόψε ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του θεάτρου Άλσος ΔΕΗ για ένα εκρηκτικό live γεμάτο μουσική, τραγούδια, πάθος και έρωτα. Συνεχίζουμε με φεστιβάλ καλοκαίρι στην Αθήνα, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, όπου αύριο 3η 14 Ιουλίου στην πλατεία Μεσολογγίου έχουμε live με τον Λίον of Athens και special καλεσμένους. Την ίδια ημέρα όμως έχουμε και την πρώτη συναυλία του Eject Festival με headliners τους Florence and the Machine. Εάν από την άλλη θέλετε κάτι πιο local, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού έχουμε Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη, 50 αποχρώσεις του ροκ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
0: 104,6 My Radio.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Ρέιντιο 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Και ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ακόμα κι αν έχει ζήσει μια ζωή που έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μιλάμε τώρα ότι ο Άντονι Χόπκινς, έτσι, για τον οποίο και μιλάμε, κι αν έχει ζήσει, έτσι, έχει κάνει ταινίες, στάρ του Χόλιγου, πάρα πολλά χρήματα. Το όνειρό του όμως, το πρώτο του το όνειρο, δεν ήταν υποκριτική. Ήτανε το να γράφει μουσική. Από παιδάκι λοιπόν μικρό έγραφε μουσική ο Άντονι Χόπκινς και σήμερα στα 88 του υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο που θα κυκλοφορήσει με δικές του συνθέσεις, ορχιστρικές, και θα βγάλει επιτέλους το CD αυτό που έχει μέσα όλες τις συνθέσεις που έχει ξεκινήσει και γράφει από όταν ήταν παιδί. Το καταλαβαίνεις. Είναι 88 χρονών ο Άντονι Χόπκινς και τώρα είναι τρισευτυχισμένος. Λέει, πραγματικά κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Που θα έλεγε κανείς ότι το όνειρό του έχει γίνει πραγματικότητα, να είναι ο στάρ, ο μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της, τι να πω, σε όλη την ιστορία της υποκριτικής. Όχι, η μουσική. Και ήρθε τώρα 88 χρονών να το κάνει πραγματικότητα. Τι σημαίνει αυτό, Χρήστο μου? Ότι ποτέ δεν είναι αργά. Και μην ακούσω να λέτε που εγώ τώρα μεγάλωσα και δεν αυτό αυτό και δεν προλαβαίνω και πότε να το κάνω και τώρα. Εδώ βλέπετε ότι ένα όνειρο αρχικά που έχει μείνει ανεκπλήρωτο, ακόμα και αν έχεις κατακτήσει όλο τον κόσμο, έρχεται και σου μένει αποθυμένο. Έρχεσαι λοιπόν 88 χρόνων και το κάνεις. Μπράβο. Στηρίζουμε Άντονι Χόπκινς και όποιον αποφασίζει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, όσο χρονών και να είναι, δεν παίζει κανένα ρόλο. Εμείς εδώ συνεχίζουμε μουσικά. Να το. Όπα. Έλα. Συνεχίζουμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Δυναμώστε το και λίγο, γιατί αυτό είναι ένα ανεβαστικό ωραίο τραγουδάκι για Δευτέρα. Και έχουμε ακόμα μία ωρίτσα μαζί.

Ποτέ μη λες ποτέ, θα πει ο Αντώνης Ρέμος. Συμφωνώ απόλυτα και ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι ζούμε, ειδικά αυτή την εβδομάδα που έχουμε ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, στους ρυθμούς λοιπόν του παγκοσμίου αυτού κυπέλου. Λοιπόν, θέλετε να το ζήσουμε όλοι μαζί, να μαζευτούμε όλοι μαζί σε μια πάρα πολύ ωραία μεγάλη οθόνη, να δούμε τον τελικό που είναι την Κυριακή, όπως ξέρετε πολύ καλά, 19 Ιουλίου, από τις 8 το απόγευμα, να ζήσουμε μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά με τον τελικό του Μουντιάλ και γενικότερα όλοι μαζί σε ένα pre-game party από νωρίς με τον DJ Valentino. Θέλετε και ένα pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη? Όλα αυτά μπορούμε να τα ζήσουμε όλοι μαζί στην παραλία Μπάτη, στο παλαιό Φάλιρο λοιπόν, διότι ο MyRadio 104,6 και το Πάμε

0: στοίχημα.gr και ο Δήμος φυσικά Παλαιού Φαλήρου μας προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε όλοι μαζί τον τελικό του Μουντιάλ. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Πραγματικά πιστεύω ότι θα περάσουμε τέλεια αν βρεθούμε εκεί. Εκτός αν έχετε κανονίσει στο σπίτι σας και τα λοιπά, που το καταλαβαίνουμε και αυτό. Αλλά η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορούμε να πάμε όλοι. Και πέρα από τη μουσική την καταπληκτική του DJ Valentino, θα έχει και καλεσμένους έκπληξη που θα είναι εκεί, σε ένα pre-game panel, να συζητήσουμε ποδοσφαιρικά, που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Θεωρώ πως τον τελικό θα είναι σίγουρα η Αργεντινή, αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι πιστεύω εγώ. Μια Αργεντινή τη βλέπω και να σου πω και τι άλλο βλέπω. Βλέπω μια Αγγλία. Δεν γίνεται, παίζουν μαζί στον ημιτελικό. Άρα, θα δω μια Αργεντινή και θα δω και μια Ισπανία. Θα δω ίσως μια Ισπανία. Δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα Αργεντινή, Ισπανία. Αλλά θα το δούμε αυτό. Πάντως θα το δούμε όλοι μαζί. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στην παραλία Μπάτη. Πάμε σε ένα break.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

MyRadio 104,6 και καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρο, χορός, είναι top αθλητικά events. Αυτά μας δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και σε εμάς τους ίδιους και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ λοιπόν δημιούργησε το energyoutloud.gr, πρόσεξε το energyoutloud.gr, όπου εκεί μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και ξέρεις πολύ καλά ότι η ΔΕΗ είναι πάντα μέσα στα μεγάλα και τα πιο ωραία και τα πιο διασκεδαστικά events. Το καλύτερο, μέσα από αυτό το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο και από κοντά. EnergyOutLoud λοιπόν.gr και με αυτό η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική, τον αθλητισμό, στηρίζει σημαντικές διοργανώσεις, στιγμές που μας ενώνουν. Μπες λοιπόν τώρα εκεί στο EnergyOutLoud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Για μπες να δεις τι παίζει. Εμείς εδώ συνεχίζουμε μουσικά με... Με Ρία Ελληνίδου. Με Ρία Ελληνίδου λοιπόν, εδώ στο Μαρία 104,6.

0: μπάρι, μπάρι, μπάρι. Ρε στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Ναι, ναι, ναι, δεν λέει μπάρι, μπάρι το τραγούδι, ντάρι, ντάρι λέει. Αλλά εγώ σας λέω μπάρι, μπάρι, διότι μπορείς και εσύ να πας τώρα στο μπάρι απευθείας με την Aegean. Για να ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου, γεμάτη μεσαιωνική γοητεία, γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Για μπες λοιπόν στο aegeanair.com. Για μπες και δες τις πληροφορίες για να πας στο μπάρι, γιατί μπάρι is calling. Άλλο τον ντάρι ντάρι και άλλο τον μπάρι μπάρι. Καλά, σωστά, PPO Τσαουσέλου. Ρε την PPO, έλα.
1: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Θα πρέπει να τα καταφέρεις, αγάπη μου. Έρχονται και πιο δύσκολες μέρες.
1: Άστα.
0: Παρ' όλα αυτά, θα παρηγορήσουμε τους ακροατές τουλάχιστον με μια υπέροχη δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην Κοτσόπουλος Home μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα και τα πιο υπέροχα και κατάλληλα για το σπίτι σας έπιπλα. Σε ένα ελληνικό εργοστάσιο επίπλων με έκπτωση από 30-40% και γιατί όχι και με 500 ευρώ στην τσέπη. Μπείτε λοιπόν στο Viber Gotsopoulos, ονοματεπώνυμο 698-104-104-6 και την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 17 του μήνα 4-6 στην εκπομπή του Χάρη του Χρονόπουλου, κάποιος θα κερδίσει 500 ευρώ δωρεάν επιταγή. Ποιος θα είναι αυτός? Εγώ πάντως όχι. Εγώ φεύγω προς το παρόν. Αύριο με το καλό το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Φεύγω, αγάπη μου, δεν μπορώ να μείνω εδώ και για πάντα. Έρχονται ειδήσεις από Κατερίνα Μπούκα και φυσικά η PPO Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Μην μου αγχώνεστε. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου και είμαστε 8 λεπτά πριν τις 11. Συνελήφθη σήμερα το πρωί στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Σε πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε εχθές Κυριακή στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η ΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, πρόοπτες εξελίξεις σε οικονομικά και ερωτικά έρχονται για τους υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
2: 4,6 My Radio.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κροατοπουλά μου. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα, καλή μας εβδομάδα. 13 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο. Βρισκόμαστε στα μέσα του Ιούλη. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ακόμα μέρες. Στέλνω τα μήνυματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, πώς περάσετε το Σαββατοκύριακο, πότε φεύγετε διακοπές. Αν είστε διακοπές, θέλω και φωτογραφίες. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Παίζω δυνατά όλα τα δικά σας αγαπημένα και φυσικά έχω εκπληκτικά δώρα για όλους εσάς. Θα ξεκινήσω πολύ δυναμικά και Φιμπρίο, αισιοδοξία, χαρά τσαχμινιά και Θοδωρής Φέρης που τον αγαπάτε και πάρα πολύ και τον ζητάτε συνέχεια. Επομένως, εγώ δεν χαλάω κανένα, μα κανένα χατήρι. Είπες, καλά να περάσουμε.

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.
1: Μες στα χαράματα.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Και όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Και αυτή ήταν η απόλυτη, το μεγαλύτερο σου ξέ, το ακούτε δυνατά εδώ στην 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Δευτέρας, αδέρφια μου. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έλαβα το Σάββατο για τη γιορτή μου. Ευχαριστώ, να είστε πάρα πολύ καλά, να είμαστε όλοι καλά, να περνάμε ωραία. Να πω και εγώ τα χρόνια πολλά για σήμερα, 13 του μηνός. Σάρα και Ηλιόφωτος γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενεθλιά σου. Αν θέλεις να ακούσεις κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, αν θέλεις να κάνεις αφιέρωση, ξέρεις πολύ καλά ότι μιλάς στον άνθρωπό σου και ότι δεν χαλάω κανένα χατήρι. Μέχρι τη μία θα πάμε μαζί. Έχω πολύ ωραία δωράκια για εσάς, αλλά ναι, έχω να σας πω ότι λένε ότι θα χαλάσει πάλι ο καιρός. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για το συγκεκριμένο θέμα. Εύχομαι και ελπίζω αυτές οι βροχές κάποια στιγμή να σταματήσουν. Γιατί έχουμε καλοκαιράκι και έχουμε καλοκαιράκι και στην καρδιά. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επανέρχομαι πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio. Με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Fundi με την υποστήριξη της Bet365.
3: Ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και συμπληρώθηκαν τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Στον πρώτο ημιτελικό, αύριο Τρίτη στις 10, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, ενώ την Τετάρτη την ίδια ώρα η Αγγλία θα κοντραριστεί με την Αργεντινή για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Ο Λιονέλ Μέση δήλωσε ανυπόμονος για τον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία, τονίζοντας πως η Αργεντινή είναι έτοιμη για μια ακόμα μεγάλη πρόκληση με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ. Η Εθνική Νέων Γυναικών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket Under 20 της δεύτερης κατηγορίας, εξασφαλίζοντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία για την επόμενη διοργάνωση. Μεγάλη επιτυχία και για την ελληνική κολύμβηση και τον Ευάγγελο Εφρέμ Ντούμα. Ο αθλητής του Ολυμπιακού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στο Μόναχο.
2: Αθλητικό δελτίο με την

0: πάντα foodie με την υποστήριξη της Bet365.
1: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
7: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα Δευτέρας, 13 Ιουλίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς κοντά μου με τα φανταστικά σας μηνύματα. Και αν νομίζετε ότι είχατε μία δύσκολη μέρα, θέλω να σας πω ότι η Ιαπωνία έχει ένα μπαρ για ανθρώπους που σκέφτονται να παραιτηθούν από τη δουλειά τους και τα ποτά είναι δωρεάν. Βρίσκεται κοντά στο σταθμό Yokohama σε περίπτωση που έχετε σκοπό να βρεθείτε εκεί. Αντί για απλή διασκέδαση, οι επισκέπτες συζητούν επαγγελματικά θέματα σε χαλαρό περιβάλλον. Οι μπάρμαν είναι σύμβουλοι καριέρας και οι συναντήσεις γίνονται ιδιωτικά, διαρκώντας περίπου 60 έως 90 λεπτά, χωρίς βιογραφικό ή επίσημη εμφάνιση. Να που βλέπουμε και κάτι διαφορετικό στην εστίαση, φίλες και φίλοι. Στην Ιαπωνία τουλάχιστον, εδώ ακόμα δεν έχει έρθει. Θα το συζητήσουμε. Γιατί όχι, τεχνολογία είναι αυτή. AI είναι επίσης αυτό που ξέρεις μπορεί να ταξιδέψει πάρα πολύ γρήγορα και στην Ελλάδα. 6-9-8-104-104-6 μηνύματα αφιερώσεις. Στείλτε εδώ τα αιτήματά σας σε περίπτωση που θέλετε να ανοίξει τέτοιο μπαρ και εδώ σε εμάς για να τα μεταφέρουμε κι εμείς. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια αμέσως τώρα εδώ στην 104,6 My Radio.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: 10 με τον Ελένη Φουρέιρα παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. 10 με τον θα βάλουμε και στην αγαπημένη μας Αιτζίαν, η οποία σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Το μπάρι σε καλή. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πείτε μου. Άφησε λοιπόν στην άκρη τα θα, τα ίσως, τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App και κάπως έτσι σας ταξιδεύω κι εγώ. Αχ, τι ωραία μέρη είναι αυτά. Θα σας αφήσω λίγο να το σκεφτείτε μέχρι να κλείσετε το εισιτηριάκι σας, να πάω σε ένα μικρό break και σε πολύ λίγο θα είμαι εδώ, στη θεσούλα μου, στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου και είμαστε 9 λεπτά πριν τις 12. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Η σύλληψη έγινε σήμερα Δευτέρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Μείωση κατά 44% σημείωσαν οι γεννήσεις στη χώρα μας, από 117.600 κατά μέσο όρο το 2008-2009 σε 65.000 το 2025 με 2026, ενώ η μέση ηλικία για την απόκτηση παιδιών αυξήθηκε κατά 2 έτη, από το 2008 έως το 2026. Παράταση μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Ιουλίου ανακοίνωσε η ΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, πρόοπτες εξελίξεις σε οικονομικά και ερωτικά έρχονται για τους υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Με λίγες αραιές νεφώσεις, η μέρα σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία αγγίζει έως και τους 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
2: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
13: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

104,6 My Radio, πρωινό με σήμερα Δευτέρας, 13 Ιουλίου. Όλγα Τσαγουσέλου στο μικρόφωνο, δεύτερη ώρα. Μπαίνω δυναμικά, έρευνα φωτιά και διαβάζω κάτι κάπως λίγο και μου έχει πιάσει η ψυχούλα μου. Διότι οι νέοι, λέει, κουράστηκαν από το dating και μένουν single. Είναι πια επιλογή ζωής. Στην πραγματικότητα, η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι το dating έχει γίνει τόσο ακριβό, ώστε ένα αυξανόμενο ποσοστό της νέας γενιάς επιλέγει κάτι που θεωρείται, ας πούμε, η πιο οικονομική και πιο ήρεμη λύση. Να μην έχει καθόλου σύντροφο. Προτιμούν να είναι single, αλλά είναι πιο ήρεμοι. Αυτό δηλώνουν πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί όμως δεν βάζουν τον εαυτό τους σε μια κατάσταση να δοκιμάζουν, να δουν, ταιριάζουν, να γνωρίζουν προσωπικότητες, να βλέπουν τα όρια τους, μέχρι που πάνε, που δεν πάνε. Σίγουρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και στα οικονομικά. Ωστόσο, δεν είναι επιλογή το να μένεις τελείως μόνος σου και η μοναξιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τι λέτε, κάπως λίγο στη μέση πρέπει να είναι η αλήθεια. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Αλλά άλλα μας λέει η έρευνα. Τι να πω, παιδιά μου, θέλω και το δικό σας μήνυμα. Πάντα εδώ στο Viber. Όσο εγώ θα συνεχίσω με τα δικά σας αγαπημένα. Χρήστος Μενιδιάτης έρχεται αμέσως τώρα. Ό,τι πιο όμορφο.

Κι όταν φτάνεις τελικά μου λες απλά ένα σκετό για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν

0: Σκοτεινέ μου έρωτα, Θοδωρής Φέρης, εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Δευτέρας 13 του μηνός. Ξεκινάνε σήμερα και οι εκπτώσεις. Εσείς που θα βγείτε να ψωνίσετε, θέλω να σκεφτείτε πάρα πολύ σωστά πριν κάνετε την επόμενη κίνηση, γιατί ξέρετε, υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι εντός εισαγωγικών. Εκπτώσεις είναι βεβαίως, θα βρείτε διαμαντάκια. Τι σας λέω κάθε χρόνο μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, στον Λαλίσους 2 ώρα φωτιά ή αλλιώς My Κόλλημα, να ψωνίζετε έξυπνα. Δηλαδή τώρα που είναι οι εκπτώσεις, να ψωνίσετε πολύ καλά κομμάτια χειμερινά και αντίστοιχα στις χειμερινές εκπτώσεις να ψωνίζετε καλοκαιρινά. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε και κάτι για τώρα, για το καλοκαιράκι, να το φορέσετε και να το ευχαριστηθείτε. Όμως θέλω να ξέρετε ότι ακόμα και αν πάει κάτι λάθος, αν για παράδειγμα χαλάσει το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, δεν θέλω να αγχωθείτε, διότι υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Η Vodafone έχει φροντίσει γι' αυτό. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με την παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Για μπες στο Vodafone.gr να μάθεις περισσότερα ή πολύ απλά κάνε μια βόλτα σε ένα από τα καταστήματα Vodafone. Πάντα δίπλα μας τις πιο δύσκολες στιγμές.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
0: Ο 104,6

0: την υποστήριξη του pamestoihima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
8: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
9: 104,6 My Radio.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παράκι μου στον 104,6 My Radio και είναι η στιγμή να σου θυμίσω το μεγάλο μας πάρτι, διότι εσείς και εμείς έχουμε ραντεβού. Παρέα με το παμεστοίχημα.gr και το Δήμο Παλαιοφαλήρου έχουμε κανονίσει κάτι πολύ όμορφο στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε και εσύ τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια αξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Σε περιμένουμε, διότι θα γίνει χαμός. Θα έχουμε pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Όλα αυτά παραλία Μπάτη στο Παλαιοφάλιρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι να έρθετε με το μεγαλύτερο σας χαμόγελο και με μια καλοκαιρινή διάθεση φανταστική. Με την υποστήριξη του παμεστοίχημα.gr να είσαι εκεί, μην το χάσεις. Κατερίνα Λιόλιου έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον αέρα το 104,6 My Radio με το λογαριασμό.

0: αυτό ήταν ο ένας και μοναδικός Σάκης Ρουβάς και σε θέλω αγαπημένο κομμάτι από το χθες. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο. Έφτασε η στιγμή να παραδώσω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαΐου και σήμερα Δευτέρα, παιδιά, να έχουμε μια καταπληκτική εβδομάδα. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον 104,6 My Radio, διότι κάθε μέρα, όλη μέρα έχουμε τα καλύτερα για όλους εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο τη γνωστή μας ώρα 11 η ώρα. Μέχρι τότε σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: υπάρχουν επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας και πολύ καλή εβδομάδα. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Δευτέρα 13 Ιουλίου στα ημερολόγια. Και απόψε ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του θεάτρου Άλσος ΔΕΗ για ένα εκρηκτικό live γεμάτο μουσική, τραγούδια, πάθος και έρωτα. Συνεχίζουμε με φεστιβάλ καλοκαίρι στην Αθήνα, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, όπου αύριο 3η 14 Ιουλίου στην πλατεία Μεσολογγίου έχουμε live με τον Λίον of Athens και special καλεσμένους. Την ίδια ημέρα όμως έχουμε και την πρώτη συναυλία του Eject Festival με headliners τους Florence and the Machine. Εάν από την άλλη θέλετε κάτι πιο local, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού έχουμε Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη, 50 αποχρώσεις του ροκ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης. Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε, στο ξεκίνημα αυτής της καινούργιας εβδομάδας. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Θέλω να κρατήσετε και το Viber, σημειώστε το κάπου 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γιατί έχουμε πολλά δώρα σήμερα και να σας πω, άντε να αποκαλύψω το ένα, θα κερδίσετε δύο πίτσες Bianca Al Forno από την Pizza Fan. Ωραίο ξεκίνημα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολλές μουσικές, έχουμε πολλά δώρα, έχουμε επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε σε λίγο. Σας έχω περισσότερα. Καλώς ήρθατε.

All time classic, αναβήσει αγαπούλα μου εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Ναι, ναι, αγαπούλες μου, μείνετε εδώ γιατί σας έχω τα καλύτερα. Να πούμε καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους και σε όλες. Δευτέρα 13 Ιουλίου, χρόνια πολλά στη Σάρα και στον Ηλιόφωτο. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Σας έχω και πολύ ωραία δώρα, σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Το λέω από το ξεκίνημα. Προς το παρόν να σας πω ότι η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 35 βαθμούς και αν νομίζετε ότι σήμερα κάνει ζέστη, που να δείτε τι έχει να γίνει Τετάρτη και Πέμπτη, όπου ο υδράργυρος θα ανέβει κι άλλο και σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς. Βέβαια, όσο ζέστη και να κάνει, η όρεξη δεν μας κόβεται με τίποτα, ειδικά όταν πρόκειται για πίτσα φαν. Σε λίγο

0: Έρχεται φοβερός διαγωνισμός. Πάμε σε break, επιστρέφω.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: την υποστήριξη του pamestoihima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην Ράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και ήρθε η ώρα να πάρετε τα κινητά στα χέρια, γιατί έρχεται σούπερ διαγωνισμός από την Pizza Fan. Διεκδικείτε δύο πίτσες Bianca Al Forno, στέλνοντας τώρα στο 698-104-104-6, γράφετε ονοματεπώνυμο και Pizza Fan. Τώρα, αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ, γιατί η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρης Καρμούτσου, που έρχεται με τις απολαυστικές old school επιλογές. Πιο πλούσιες, πιο χορταστικές, full στα υλικά. Ποιος δεν θυμάται τη θρυλική Vesuvius, all time classic, επίσης Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απολαύστε τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection, 8 τεμαχίων και ένα ψυκτικό, 9,5 ευρώ. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό, θέλω να γίνει χαμός τώρα στο Viber 698-104-104-6, όνομα τεπώνυμο, Pizza Fan, καλή σας όρεξη. Πάμε και για Κωνσταντίνο Αργυρό τώρα, καμπάνες.

0: Είναι ο Απόν και τα προβλήματά του εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ότι θα έτρωγα τέτοιο κόλλημα με το Μουντιάλ δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Καλέ, δεν χάνω αγώνα για αγώνα. Έχω ενημερωθεί για τα πάντα. Διαβάζω βέβαια ότι η viral έχει γίνει η αντίδραση, μάλλον καλύτερα η έλλειψη αντίδραση τη Victoria Beckham στον γκολ τη Αγγλία στην Νορβηγία. Παρεμπιπτόντω, ήθελα πολύ την Νορβηγία. Στο Μουντιάλ με τον David φυσικά να την υπερασπίζεται. Έχει βγει στα social media ένα φοβερό βιντεάκι που όλοι κραυγάζουν στις κερκίδες, γίνεται χαμός, πανηγυρίζουν. Η ίδια δεν έχει κουνηθεί καν, δεν έχει καμία έκφραση στο πρόσωπο και έχει γίνει χαμός με αυτό. Φυσικά ο David την υπερασπίστηκε λέγοντας ότι μη τη βλέπετε έτσι, λέει, πανηγυρίζει από μέσα της. Τι να πει και αυτός ο δόλιος, την αγαπάει πολύ. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Σαν τη Λινά, τόσα ξενύχτια.

0: Ευρωπαϊκό επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Συνελήφθη σήμερα το πρωί στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010 μετά από ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Σε πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε εχθές Κυριακή στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Πρώτη ανοίγει ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου για τις θερινές εκπτώσεις. Τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, πρόοπτες εξελίξεις σε οικονομικά και ερωτικά έρχονται για τους υδροχόους.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με λίγες αραιές νεφώσεις, η μέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.

0: Με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ξεκινάει τώρα. Μία ώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου. Μ' αρέσει που έχετε ξεκινήσει με πολύ ωραία διάθεση. Αυτό σημαίνει ότι περάσατε και πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Περιμένω να μου τα πείτε όλα μέσω Viber στο 698-104-104-6. Σε λίγο, αφού λέγαμε και για Μουντιάλ πριν, θα σας πω πώς μπορούμε να απολαύσουμε όλη παρέα τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ξέρω, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Προς το παρόν όμως, πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Δεν βλέπω να έχουμε ιδιαίτερη κίνηση αυτή τη στιγμή. Λίγα θέματα στην κάθοδο του Κηφισού, κλασικά. Επίσης, στη λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και του Ψυχικού. Λίγα πράγματα στη Βασίλισσα Σοφία στην άνοδο και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 και αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται πολλές επιτυχίες από το παρόν και το παρελθόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

My Radio 104,6.

Ελένη Φουρέιρα και το έχω ή πομπομ. Διαφορετικά όπως θέλετε εσείς, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και για ακούστε αυτό το ωραίο. Ο My Radio και το παμεστοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου σας προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε όλοι μαζί παρέα το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Θα απολαύσουμε δηλαδή γκολ κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Θα έχει και pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Παραλία Μπάτη λοιπόν στο Παλαιοφάλιρο, Κυριακή 19 Ιουλίου. Από τις 8 το απόγευμα θα είμαστε εκεί και εννοείται σας περιμένουμε όλους και όλες με την υποστήριξη του παμεστοίχημα.gr, η είσοδος ελεύθερη. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Συνεχίζουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα ακούσουμε σε λίγο και Πάνω και Άμμο που έχετε ζητήσει και την Ιουλία Καλυμάνη. Προς το παρόν, ντουέτο φοβερό από τον Νικό Καρβέλα και την Αναβίση. Boom, boom, boom.

0: My Radio 104,6.
1: Πήρα τα πράγματα μου, άλλους δρόμους για να βρω. Σε κρύψα στην ψυχή μου, σαν ένα παλιό παλτό. Έβγαλα το όνομά σου μέσα από το κινητό. Όμως σε σκέφτομαι.

0: αυτό και αν είναι all time classic. Μιχάλης Εμμυρλής, επί της Ειρήνης, εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρόλο είναι να δείξει 3. Και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Διαβάζω ότι γίνεται χαμός με το νέο άλμπουμ της Madonna, Confessions on a Dance Floor Part 2. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον αυτό το νέο άλμπουμ, γιατί περιλαμβάνει και ένα ντουέτο με την κόρη της Lourdes, η οποία πρότεινε, λέει, τη συνεργασία αυτή ως έναν τρόπο να θεραπεύσουν τη σχέση τους. Ούτε καλημέρα, λέει, δεν λέγανε. Όμως υπάρχει και ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Σον Πεν και τον στολίζει κανονικότατα η Madonna. Βέβαια, βγήκε ένας πολύ έτσι στενός της φίλος και συνεργάτης και λέει: να ξέρετε ότι ο Σον Πεν είναι ο μεγάλος της έρωτας, είναι το κόλλημά της, δεν θα το ξεπεράσει ποτέ. Είδατε, τα κόλληματά τους θα τρώνε ακόμα και οι superstars. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις

0: Πάρα επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Συνελήφθη σήμερα το πρωί στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010 μετά από ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Σε πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε εχθές Κυριακή στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, με το 112 να στέλνει μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών που προκλήθηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Πρώτη ανοίγει ρύθμιση έως 72 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο που έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου για τις θερινές εκπτώσεις. Τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αστρολογικά, πρόοπτες εξελίξεις σε οικονομικά και ερωτικά έρχονται για τους υδροχόους.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με λίγες αραιές νεφώσεις, η μέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να αγγίζει έως και τους 36 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και είναι Throwback Summer. Το θυμίζω εγώ τώρα αυτό. Αυτό το καλοκαίρι παίζουμε πολύ ωραίες παλιότερες επιτυχίες, μάλλον και παλιότερες επιτυχίες. Και θέλω να ζητήσετε κι άλλες μέσω Viber, γιατί οι επιλογές σας είναι φανταστικές. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Σε λίγο θα σας πω λεπτομέρειες για πολύ ωραίο διαγωνισμό που τρέχει και στη σελίδα του Instagram και στη σελίδα του My Radio στο Instagram και διεκδικείται μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από Pogonatos Jewelry. Ειδικά αν είσαστε στη φάση που θέλετε να κάνετε την πρόταση, να είσαστε εδώ παρακαλώ για να τα ακούσετε όλα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, μηνύματα στο Viber και πάμε να ξεκινήσουμε με Ελικοκίνου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Μα τι να πούμε για το συγκεκριμένο τραγούδι, πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μας του Χριστού Μάστορα. Η μόνη επιλογή, το ακούμε πολύ πολύ δυνατά εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και πολλές throwback επιτυχίες. Και αν νιώθετε ότι έχετε κάνει τη σωστή επιλογή, τότε νομίζω ότι είναι και ώρα να πάρετε αυτό το μονόπετρο, έτσι. Διεκδικείτε ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι 18 καρατίων από λευκό χρυσομελά, Upgrown Diamond, παρακαλώ, από Pogonatos Jewelry. Ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός που τρέχει στη σελίδα του My Radio στο Instagram. Τα βήματα για να μπείτε στην κλήρωση είναι πάρα πολύ απλά. Κάνετε like στο post, κάνετε follow τον My Radio και το Pogonatos Jewelry, Pogonatos κάτω Παύλα Jewelry, tag δύο φίλους στα σχόλια. Και κάνετε υπομονή μέχρι 17 Ιουλίου, όπου η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στην εκπομπή της Ντορέτας Παπαδημητρίου και θα ανακοινωθεί το όνομα του τυχερού ή της τυχερής. Pogonatos Jewelry αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κόσμημα υψηλής αισθητικής, διαχρονικής αξίας και άριστης ποιότητας. Έχει φοβερές συλλογές, έχει καταπληκτικά κοσμήματα και μάλιστα δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να δημιουργήσουν και το κόσμημα των ονείρων τους, ακριβώς έτσι όπως το έχουν φανταστεί. Δηλαδή, έχετε μία ιδέα στο μυαλό σας, θα πάτε εκεί, έχουν υπηρεσίες σχεδιασμού κατασκευής και έτσι το κάνετε σαν να λέμε custom. Τι πιο ωραίο. Λοιπόν, like, follow, tag. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
0: Ο 104,6.

0: Με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
0: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιτικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας. Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου έχουμε και θερινές εκτόσεις, πρεμιέρα για τις θερινές εκτόσεις μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας για να κάνουμε και το απαραίτητο shopping για τις διακοπές. Είναι η περίοδος που θέλουμε έτσι λίγο να αλλάξουμε την ντουλάπα μας. Θέλουμε λίγο να βρούμε και άλλα καλοκαιρινά ρούχα. Κάτι θα μας λείπει σίγουρα, και κάτι από μαγιό και κάτι πιο καλοκαιρινό και κάτι για το νησί και γενικότερα όπου και αν πάμε. Να προσέχετε πάρα πολύ βέβαια, έτσι, να κάνετε καλές αγορές. Και διαβάζω ότι θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και αυτή την Κυριακή. Οπότε λοιπόν θα έχουμε αρκετή ώρα στη διάθεσή μας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Πάμε να συνεχίσουμε με Ρία Ελληνίδου τώρα.

0: Είναι ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά. Η Ιωάννα Λαΐου ήταν στην παρέα σας από τη μία μέχρι τώρα. Δεν φεύγετε εσείς, δεν πάτε πουθενά. Έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο φρέσκος από το Σαββατοκύριακό του με πολύ ωραίες μουσικές. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρα. Καλή μας εβδομάδα και δίνουμε ραντεβού για αύριο Τρίτη 1 το μεσημέρι. Πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: Throwback επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Μέρα μας throwback, τραγούδια, ρούς, εξαιρέσεις. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λίγο μετά τις 4. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου του 2026. Καλοκαιράκι στην Αθήνα και έχει ανέβει και η θερμοκρασία και έχει πλέον αρκετή ζεστούλα. Και τώρα το μεσημέρι, αρκετή ζέστη και πάλι καλά, χωρίς καθόλου κίνηση. Γενικότερα, ναι, δεν έχει κίνηση. Παρκάρεις πολύ εύκολα. Από νωρίς, νομίζω, φέτος την αδειάσατε την Αθήνα. Δεν με χαλάει καθόλου, γιατί και εμείς εδώ είμαστε πιο βολεμένοι, αλλά και εσείς περνάτε σίγουρα πάρα, πάρα πολύ ωραία. Είναι καιρός για διακοπές εντελώς, για να σηκωθούμε και να φύγουμε. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. 698-104-104-6. Μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε στο Viber. Πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια και πάρα πολλά throwback αγαπημένα. Throwback summer όλο το καλοκαίρι, μόνο εδώ στο My Radio. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδί γενναίο από τα πολύ αγαπημένα μας throwback, αγαπημένα τραγούδια. Throwback Summer στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου, γιορτάζει η Σάρα σήμερα. Η Σάρα μάλιστα και ο Ηλιόφωτος. Ο Ηλιόφωτος. Ωραίο αυτό, αλλά ναι, και λίγο δεν τρελαίνομαι. Ο Χάρης Χρονόπουλος είμαι εγώ πάντως, ναι, να σας πω, το είπα. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104-6. Ξεκινάω την εβδομάδα, σας κάνω αέρα με 500 ευρώ. Ε, δροσιστήκατε, μια χαρά. Γιατί αυτά σας δίνω την Παρασκευή από την Κοτσόπουλος Home για ανανέωση των επίπλων του σπιτιού σας. Υπέροχα έπιπλα από την Κοτσόπουλος Home και με εκπτωσάρες τρέχουν τώρα, να ξέρετε, με 30 μέχρι και 40% και μοντέρνα έπιπλα και πιο κλασικά, όλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Gotsopoulos.gr, φυσικά καταστήματα στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο. 500 ευρώ λοιπόν την Παρασκευούλα θα γίνουν δικά σας. Γράφετε Gotsopoulos κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 698-104-104-6. Πολλές throwback επιτυχίες. Ηλίας Καμπακάκης, παλιοπράγματα.

Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη

0: της Bet365.
1: Ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου και συμπληρώθηκαν τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Στον πρώτο ημιτελικό, αύριο Τρίτη στις 10, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, ενώ την Τετάρτη την ίδια ώρα η Αγγλία θα κοντραριστεί με την Αργεντινή για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Ο Λιονέλ Μέση δήλωσε ανυπόμονος για τον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία, τονίζοντας πως η Αργεντινή είναι έτοιμη για μια ακόμα μεγάλη πρόκληση με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ. Η Εθνική Νέων Γυναικών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket Under 20 της δεύτερης κατηγορίας, εξασφαλίζοντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία για την επόμενη διοργάνωση. Μεγάλη επιτυχία και για την ελληνική κολύμβηση και τον Ευάγγελο Εφρέμ Ντούμα. Ο αθλητής του Ολυμπιακού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στο Μόναχο.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Παίζει τα δικά σου.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Στα χειρότερα, ε! Έτσι λέει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Εμείς θέλουμε τα καλύτερα και για μας και για εσάς και για όλους. Και καλό καλοκαίρι και όλα να πάνε ωραία. Βέβαια, έχει έναν ανάδρομο τώρα πάνω από τα κεφάλια μας και μέσα στις ψυχούλες μας. Και το καταλαβαίνουμε σε πάρα πολλά, έτσι. Τεχνικά θεματάκια, όλοι μου λένε κάτι τα μάξι, κάτι το ίντερνετ, κάτι κλειδαριά, κάτι το κινητό μου, κάτι τόνα, κάτι τ' άλλο, κάτι το παράλλο. Όλο κάτι γίνεται και λες, να ο ανάδρομος, επιστροφές, το ένα τ' άλλο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι γεννημένος με ανάδρομο, οπότε κάπως ξόφαλτσα το περνάω, λίγο με αγγίζει, λίγο λιγότερο, αλλά το καταλαβαίνω πάρα πολύ. 29 Ιουλίου, πάπαλα ο ανάδρομος, όλα καλά τον Αύγουστο. Υπάρχει ένα όμως καλό, λέει, άνοιγμα τώρα εκεί 16-17 Ιουλίου, είναι καλές ημέρες, αν θέλετε έτσι να ρισκάρετε λίγο παραπάνω σε όλους τους τομείς.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
3: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
4: Γεια σας, γεια σας και πολύ καλή εβδομάδα. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο, Δευτέρα 13 Ιουλίου στα ημερολόγια. Και απόψε ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του θεάτρου Άλσος ΔΕΗ για ένα εκρηκτικό live γεμάτο μουσική, τραγούδια, πάθος και έρωτα. Συνεχίζουμε με φεστιβάλ καλοκαίρι στην Αθήνα, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, όπου αύριο 3η 14 Ιουλίου στην πλατεία Μεσολογγίου έχουμε live με τον Λίον of Athens και special καλεσμένους. Την ίδια ημέρα όμως έχουμε και την πρώτη συναυλία του Eject Festival με headliners τους Florence and the Machine. Εάν από την άλλη θέλετε κάτι πιο local, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού έχουμε Ευρυδίκη και Θοδωρή Μαραντίνη, 50 αποχρώσεις του ροκ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Αυτά από εμάς για σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
5: Παίζει τα δικά σου.

0: την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
3: 4,6 My Radio.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, 5 ακριβώς. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 13 Ιουλίου, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και νομίζω τελικά ότι, δεν ξέρω, μεγαλώνω, καχογερνάω. Με ενοχλούν πάρα πολύ τα κλιματιστικά. Δηλαδή τώρα που έχει έτσι λίγη ζεστούλα περισσότερη, λίγο το κλείνω, ζεσταίνομαι, λίγο το ανοίγω, κρυώνω, κάτι με πιάνει. Χθες έκατσα σε ένα κλιματιστικό απέναντι. Με βαρούσε στο πρόσωπο, όχι από πίσω, από μπροστά. Μετά από λίγη ώρα κατάλαβα ότι με ενοχλεί, μου έκανε πονοκέφαλο, ο οποίος δεν μου έχει περάσει ακόμα. Και μιλάμε τώρα ότι αυτό το έπαθα χθες το απόγευμα. Και όταν μπαίνω σε ένα κλειστό χώρο μετά, δηλαδή αυτοκίνητο, κάτι, νιώθω μπουκωμένος, σαν να έχω μαζέψει υγρασία όλη του κλιματιστικού, να έχει μπει όλη μέσα στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν και εσύ τα παθαίνετε αυτά και δεν ξέρω και ποια είναι η λύση τώρα για όλα αυτά. Μου τα στέλνετε, σας παρακαλώ, βοηθήστε, τα ξέρετε καλύτερα αυτά από μένα. 6-9-8-104-104-6 στο Viber. Νίκος Οικονομόπουλος, ολοκένουργιο, ένοχο κορμί. Καλό να περάσουμε παρέα μέχρι τις 8.

104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.

0: Τι θέλω εγώ με σένα. Γιώργος Σαμπάνης, κοντεύει 5:30. Καλό απόγευμα σε όλους. Μουντιάλ αυτές οι μέρες. Αυτό έχουν, αυτό βλέπουμε, αυτό βλέπετε. Και εκεί και εγώ είμαστε. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι ο πιο φαν και τα ξέρω όλα. Κάπως τώρα μπαίνει στον πειρασμό να δει. Ήμουν και στην Σκύρο το Σαββατοκύριακο. Είχε κάτι αγώνες και έβλεπα τουρίστες να τρέχουν να μπουν στα καφενεία, στα μαγαζιά. Να δουν τι έχει συμβεί. Ανατροπές εκεί, Νορβηγίες, να κυρνάνε Αγγλίες. Όλα αυτά κάνουν χαμό στα social media. Έβλεπα αυτόν Χάλαντ που έχει ανέβει πόσα εκατομμύρια followers και έχει γίνει το αστέρι του Μουντιάλ. Αν και δεν πέρασε η Νορβηγία. Λοιπόν, θα το δούμε παρέα τον τελικό με αγωνία. Ποιοι θα είναι τώρα στο τελικό, δεν ξέρω, αλλά την Κυριακή θα το δούμε μαζί. 19 Ιουλίου, Κυριακή, με τον 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr, τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Όλοι λοιπόν μαζί θα είμαστε στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου, δίπλα στο κύμα, με pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Στην παραλία Μπάτη, στο Παλαιό Φάλιρο, την Κυριακή από τις 8 η ώρα το απόγευμα, θα είμαστε όλοι μαζί παρέα, είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Επιστρέφω, πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου, δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξεχωριστή.

0: με την υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Store.

0: Άλφα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Εδώ είμαστε, My Radio, για λίγο ακόμα. Εδώ θα είμαστε στον αέρα του My Radio μέχρι και τις διακοπούλες. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Δευτέρα 13 Ιουλίου, καλή εβδομάδα. Κάνουμε παρέα και σε πάρα πολύ λίγο πανηγυράκι. Θα τα πάμε μαζί παρέα μέχρι τις 8 στο πανηγύρι μας, με τις περισσότερες επιτυχίες και την περισσότερη μουσική. 6 με 7, μία ώρα χωρίς καμία διακοπή. Οπότε μείνετε μαζί μου για να περάσουμε ένα τέλειο απόγευμα. Αναστασία, τα σπάμε.

Χτύπω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Εδώ είμαστε και τώρα αρχίζει η αγαπημένη μας ώρα. Μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έτσι το πάμε παρέα μέχρι τις 7 και έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί είναι throwback summer όλο το καλοκαίρι εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, θα είμαστε παρέα γενικότερα μέχρι τις 8 με ζεστούλα, αλλά χωρίς πάρα πολύ κίνηση. Ωραίο απογευματάκι Δευτέρας. Οπότε και αλήθεια είναι στο παραδείγμα. Δεχτούμε ότι μπορεί να είναι καλοκαίρι και κοντεύουμε και στη μέση του καλοκαιριού, αλλά σε σχέση με άλλες χρονιές, εμείς εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, δεν έχουμε καεί πάρα πολύ ή υποφέρει. Επίσης, δεν έχω δει πάρα πολλές κατσαρίδες φέτος και στο σπίτι μου και γενικότερα, και αυτό είναι κάτι που με έχει κάνει κάπως λίγο να το συμπαθήσω το καλοκαιράκι αυτό του 2026. Μείνετε εδώ, καλά να περάσουμε. Αυτή η ώρα έχει σίγουρα την περισσότερη μουσική.

τότε και τώρα. Το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

από τα πολύ αγαπημένα μας και είναι μία ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις και την απολαμβάνουμε μαζί παρέα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου και παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 μέχρι τις 7 χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και τώρα που σιγά σιγά έχει ανέβει λίγο η ζέστη αυτές τις ημέρες και κάπως ζεσταθήκαμε περισσότερο, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη. Με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες και αν δεν τα αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Οπότε πρέπει να καταναλώνουμε πάρα πολλά υγρά, αλλά

0: 7 είναι αυτή η ώρα, όπως το υποσχέθηκα. Είχε πάρα πολλές επιτυχίες, είχε σίγουρα την περισσότερη μουσική για να γυρίσετε σπιτάκι από τη δουλειά. Ξέρω εγώ τώρα, από το γυμναστήριο, από τη βόλτα, από την παραλία. Μπορεί, γιατί δεν παίξεις ποτέ, μπορεί άλλο να μην δούλευε σήμερα και να πήγες στην παραλία. Πάντως, γενικότερα, τρελή κίνηση στους δρόμους δεν έχουμε. Από νωρίς φέτος την έχει ταδιάσει στην Αθήνα, δηλαδή εγώ και χθες το βράδυ και προχθές έβλεπα όλο το δρόμο να μην έχει, και να μην έχει παρκαρισμένα, να παρκάρεις με τη μία. Πάρα πολύ εύκολη έχει γίνει η ζωή μας αυτές τις ημέρες, σε σημείο δηλαδή με ανησυχητικό. Και προσεκτικά με τον ανάδρομο, είμαστε μέσα στον ανάδρομο τώρα, σου λέει. Γι' αυτό μπορεί κάτι να βγάλει το αμάξι, κάτι να χαλάσει στο ίντερνετ, μια συσκευή να κολλάει. Όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα μετά τις 29 Ιουλίου. Θα χαλαρώσουμε κάπως. Τώρα είμαστε λίγο έτσι με το ζόρισμά μας. Επιστρέφω και η επόμενη ώρα έχει πάρα πολλές επιτυχίες, αλλά και πάρα πολλές throwback επιτυχίες, γιατί έχουμε όλο το καλοκαίρι throwback summer.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
4: Τον 4,6 My Radio. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Εδώ είμαστε. Τέταρτη ώρα παρέα. Είμαστε μαζί από τις 4. Εδώ στο πανηγυράκι μας. Καλή εβδομάδα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Κάνουμε παρέα με επιτυχίες και πολλά αγαπημένα τραγούδια. Είναι και το Μουντιάλ όλες αυτές τις ημέρες που μας ενδιαφέρει. Το βλέπουμε τι έγινε από εδώ από εκεί. Και εμείς έχουμε στήσει παρτάρα για να δούμε παρέα στις 19 Ιουλίου τον τελικό. Οπότε μαζί θα το ζήσουμε και αυτό. Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου. Όλοι μαζί σας προσκαλούμε στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Μια αξέχαστη βραδιά, γιατί θα έχει και τη μουσικούλα πριν. Θα έχουμε pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Αλλά και θα είμαστε εκεί μετά να δούμε και τον τελικό όλοι μαζί παρέα, δηλαδή παρτάκι πριν, κουβέντα πριν, αλλά και τον τελικό μαζί. Με την υποστήριξη του πάμε στοίχημα.gr, η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: όλα τα δικά μας αγαπημένα. Είναι εδώ καλή εβδομάδα, παρέα με τις επιτυχίες και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Throwback Summer, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Μαζί περνάμε και αυτό το καλοκαίρι. Κοντεύουμε στη μέση του Ιούλη ή γενικότερα στη μέση του καλοκαιριού. Αν και δεν θέλω να το πολύ σκέφτομαι έτσι, αυτές τις μέρες του Ιουλίου πάντα τις έχω έτσι, αυτό που λίγο χαλαρώνεις με δουλειές ή μπορεί και να έχεις πιο πολλά τώρα να κάνεις. Μαζέματα περί τις διακοπές. Έχει λίγο ζέστη, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο φεύγεις, λίγο έρχεσαι. Το έχω στο μυαλό μου ενώ είμαστε στη μέση του, ότι τώρα ξεκινάει το καλό κομμάτι του καλοκαιριού και το πιο χαλαρό. Και τώρα είναι που θέλουμε και την ενυδάτωση. Σας τα έλεγα και προηγουμένως. Τώρα θα σας πω για μια άλλη γεύση, για το Dextro Light Plus Orange, γιατί η ενυδάτωση δεν είναι τόσο απλό θέμα όπως το έχουμε στο μυαλό μας καμιά φορά. Και τώρα που ανεβαίνει και η θερμοκρασία και τρέχουμε γύρω-γύρω, καμιά φορά και το ξεχνάμε κιόλας και κάτι μας ενοχλεί, αλλά είναι αυτό, δεν έχουμε ενυδατωθεί σωστά. Προφανώς πάρα πολλά υγρά, αλλά αν έχουμε και ένα Dextro Light Plus Orange, για παράδειγμα, που του πάει πάρα πολύ αυτή η γεύση πορτοκάλι, είναι ότι πρέπει να έχουμε λοιπόν και τους ηλεκτρολίτες μας. Έχει και φιλικό οξύ και είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα, παρέα με την Intermed.
1: Feeling sorry for

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Ολοκληρώθηκε η προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου και συμπληρώθηκαν τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Στον πρώτο ημιτελικό, αύριο Τρίτη στις 10, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, ενώ την Τετάρτη την ίδια ώρα η Αγγλία θα κοντραριστεί με την Αργεντινή για μια θέση στον μεγάλο τελικό. Ο Λιονέλ Μέση δήλωσε ανυπόμονος για τον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία, τονίζοντας πως η Αργεντινή είναι έτοιμη για μια ακόμα μεγάλη πρόκληση με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ. Η Εθνική Νέων Γυναικών κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket Under 20 της δεύτερης κατηγορίας, εξασφαλίζοντας την άνοδο στην πρώτη κατηγορία για την επόμενη διοργάνωση. Μεγάλη επιτυχία και για την ελληνική κολύμβηση και τον Ευάγγελο Εφρέμ Ντούμα. Ο αθλητής του Ολυμπιακού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στο Μόναχο.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Usk με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: μου κόψε.
1: Αυτά είναι όλα τα ωραία, τα αγαπημένα μας, τις επιτυχίες, τις throwback επιτυχίες και τα ολοκένουργια. Τα απολαύσαμε μαζί από τις 4. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα εδώ στον 104,6 My Radio. Και αύριο εδώ θα είμαι για να κάνουμε παρεούλα από τις 4 το μεσημερό απόγευμα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: υποστήριξη του πάμεστοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Είναι Δευτέρα λοιπόν, 13 Ιουλίου πλέον γράφει το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είχατε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι έκανε αρκετή ζέστη. Ελπίζω να πήγατε όντως για κανένα μπάνιο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, πήγα σε βουνό και το βράδυ είχε θερμοκρασία 16-15 βαθμούς και έκανα τους καλύτερους ύπνους πραγματικά που τους είχα και ανάγκη. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 φυσικά και αυτό το βράδυ. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: Νίκος Βέρτης είναι αυτός από τα πολύ ρομαντικά του. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα θα σας πάω φυσικά στο Μουντιάλ που τρέχει αυτές τις ημέρες. Τελείωσαν και τα προημιτελικά. Μπαίνουμε στα ημιτελικά και έχω να σας πω ότι ο 104,6 My Radio και το πάμεστοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιούφαλη σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί τον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση. Μπορείς να πάρεις και όποιον θέλεις και έτσι να το κάνεις και ένα ρομαντικό ραντεβουδάκι, θα πω εγώ. Pre-game party από τις 8 με τον DJ Valentino και pre-game panel με καλεσμένους έκπληξη. Θα ξαναπώ στην παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάλιρο την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα. Σε περιμένουμε εκεί με την υποστήριξη φυσικά του πάμεστοίχημα.gr.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
0: Ο 104,6

0: με στοίχημα.gr. Να είσαι εκεί.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δευτέρα 13 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα, εγώ θα ξαναευχηθώ. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα μέσα αυτού του μήνα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και έχω να σας πω ότι σήμερα είναι μέρα του Embrace Your Geekness Day. Η ημέρα δηλαδή που σε ενθαρρύνει να αγκαλιάζεις τα ενδιαφέροντα και τις geeky πλευρές σου χωρίς ντροπή. Το geek, να πούμε ότι περιγράφει κάποιον που έχει μεγάλο πάθος ή αιμονή με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, συνήθως πιο nerdy ή εξειδικευμένα. Π.χ. ανθρώπους που τους αρέσει το Game of Thrones, το Harry Potter ή τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο και εκτός ταινιών και σειρών. Στα δικά μας τώρα έρχεται Ρία Ελληνίδου φυσικά και εξηγήστε μου.

0: Όλοι νομίζω ότι θέλουμε αυτή την τρέλα. Κατερίνα Γιώγιου είναι αυτή, throwback αγαπημένο. Εδώ την ακούσαμε, My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν, βράδυ Δευτέρας, το περνάμε παρέα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σήμερα ξεκίνησαν και οι θερινές εκπτώσεις και νομίζω ότι σε όλους ξεκίνησαν από το πρωί τα mail να πέφτουν βροχή και να μην θέλεις να ψωνίσεις, δεν γίνεται, κάτι θα δεις και θα πεις το θέλω αυτό το πράγμα. Πέφτουμε έτσι κάπως θύματα της υπερκατανάλωσης, αλλά είναι και αυτή η περίοδος που ετοιμαζόμαστε για διακοπές, οπότε είναι και κάπως, ας πούμε, δικαιολογημένο. Η πρώτη Κυριακή επίσης θέλω να σας πω στις 19 Ιουλίου ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, έτσι να το έχετε υπόψη.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

Πού είσαστε, καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκα κι εγώ για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα εδώ στον My Radio 104,6. Είναι έτσι και αλλιώς αρχή της εβδομάδας. Ελπίζω να μην ήταν τόσο δύσκολη αυτή η Δευτέρα, να πέρασε πιο εύκολα. Είχαμε όντως και θέματα να ασχοληθούμε, π.χ. τις εκτόσεις. Καλά και άλλα πράγματα που τρέχουν φυσικά στον κόσμο. Έπιασα τα πιο ανάλαφρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και μιας και είπα έτσι ανάλαφρα, πάμε να δούμε και τα ζωδιακά νέα, γιατί τρεις από εσάς θα είναι τα πιο τυχερά ζώδια αυτής της εβδομάδας και ξεκινάω με Σκορπιό, που είναι έτσι μια εβδομάδα δεύτερων ευκαιριών. Ευνοούνται νέα ξεκινήματα, δουλειά, μετακόμιση ή ένα σχέδιο που φοβόταν να κάνει πράξη ο Σκορπιός. Οι τοξότες, μια νέα ιδέα ή ένα πρόσωπο μπορεί να του δείξει τον επόμενο δρόμο, πολύ καλό αυτό, και ευνοούνται αλλαγές, νέα σχέδια και σημαντικές συζητήσεις. Και ζυγοί, θα έχετε τύχη μέσα από συνεργασίες και νέες γνωριμίες. Πολύ νέο πράγμα βλέπω γενικά να έρχεται σε όλους σας. Με το καλό θα πω, γιατί αυτά νομίζω ότι είναι και πράγματα που σε ανανεώνουν τελικά. Γιώργος Αμπάνης έρχεται για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα και τι θέλω εγώ με σένα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Μάστορας, χόρεψε λοιπόν. Εδώ τους ακούσαμε, My Radio 104,6, και νομίζω ότι είναι ένα άκρος καλοκαιρινό κομμάτι και μας προτρέπει έτσι να χορέψουμε, να χορέψουμε τη ζωή, θα πω γενικότερα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, είμαστε εδώ στον My Radio 104,6. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου και οι Έλληνες νομίζω ότι έχουμε επιχειρηματικό δαιμόνιο. Μερικές φορές βέβαια ο δαίμονας αυτός χρειάζεται και μια άδεια λειτουργίας, γιατί αλλιώς έτσι μπορεί να καταλήξει και στο αυτόφορο. Και αναφέρομαι στα Κουφονίσια, που εμφανίστηκε πλωτό αναψυκτήριο σε προστατευόμενη περιοχή, χωρίς άδεια φυσικά, και οι κάτοικοι αντέδρασαν ανάμεσα και τελικά συνελήφθη ο κυβερνήτης του, τέλος πάντων. Η επιχειρηματικότητα γενικά θα πω είναι καλό πράγμα, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν και όρια.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Ο 104,6 My Radio, το πάμε στοίχημα.gr και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου σε προσκαλούν στην παραλία Μπάτη για να απολαύσουμε μαζί το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου δίπλα στο κύμα. Ζήσε τη μαγεία του τελικού κάτω από τα αστέρια σε μια ξέχαστη βραδιά με καλοκαιρινή διάθεση.

0: υποστήριξη του pamestoichima.gr. Να είσαι εκεί.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και είπαμε και προηγουμένως, έχουμε μπει και στην φάση πλέον των ημιτελικών στο Μουντιάλ. Τελειώνει σιγά σιγά, είναι η τελευταία εβδομάδα αυτή που διανύουμε. Αύριο λοιπόν έχουμε τον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία και μεθαύριο Αγγλία-Αργεντινή. Τα στοιχήματα κατά πάσα πιθανότητα θα πέσουν μέσα, εκτός αν γίνει καμιά μεγάλη ανατροπή. Συμβαίνουν συχνά αυτά τα πράγματα. Θα έχουμε Γαλλία-Αργεντινή στο τελικό. Για να δούμε τι θα δούμε. Μεθαύριο θα το μάθουμε σίγουρα. Κοντός ψαλμός, αλληλούια λοιπόν. Στα δικά μας έρχεται τώρα Πέτρος Ιακωβίδης και Έτσι έχει μάθει.

0: Throwback αγαπημένο από Δέσποινα Βανδύ. Έτσι, καλύτερα να μην τυραννάμε ο ένας τον άλλο, να ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτό θα είναι το δικό μου μήνυμα, έτσι, για να κλείσουμε αυτό το βράδυ της Δευτέρας μας. Ελπίζω να πέρασε εύκολα αυτή η Δευτέρα, να κάνατε ωραία πράγματα μαζί με τη δουλειά, γιατί όχι. Να κανονίσατε επίσης ωραία πράγματα, γιατί έρχονται και οι διακοπές που θα τις έχουμε στο μυαλό μας, έχουν ξεκινήσει και οι εκπτώσεις. Αυτά είχα να πω. Ήρθε η ώρα μου σιγά σιγά να πάρω και εγώ τα πράγματά μου και να φύγω. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί από τις 8 μέχρι και τώρα. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

94,6 My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και. Και μετά φύγει.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της πρωτεύγειας.

Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια. Τάρα!